0: υπακοής. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα ήταν μία παιδεία σταυρική. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του στην έρημο, όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή εξυφανίστηκε από το λαό του Θεού. Η επιθυμία του κρέατος, για σκεφτείτε, των σκόρδων και των γρομιδιών κατέστησε κάποιους αρνητάς της παιδείας του Σταυρού. Εκεί στην έρημο επεθύμησαν μερικοί κρέας, τους έδωσε ο Θεός τα ορτίκια, την ορτιγομήτρα, και πολλοί πέθαναν γιατί έπεσαν να τα παστώσουν για να έχουν να τρών, να τρών, να τρών, και δηλητηριάστηκαν και πέθαναν. Επεθύμησαν τα κρομίδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου, επεθύμησαν να γυρίσουν πίσω. Εκείνοι όμως που υπέμειναν υπέστησαν την άσκηση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω και κλήθηκαν επιθυμητέ. Και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Σημειώσατε ότι και οι τάφοι τους ονομάστηκαν τάφοι των επιθυμητών. Και όλοι αυτοί πέθαναν αμέσως εις την έρημον. Το μάνα ήταν μια τροφή από τον ουρανό και ήταν μια μοναδική τροφή. Κάποιοι είπαν ότι προσόχθησε η ψυχή αυτών εν το άρτο τούτο το διακένο, δηλαδή μπούχτισε η ψυχή τους με αυτό το κούφιο ψωμί, το μάνα, και αυτοί ετιμωρήθησαν. Σημειώσατε, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι το μάνα είχε την γεύση εκείνη που ο καθένας μπορούσε να επιθυμεί. Χαρακτηριστικό αυτό. Γενικότερα δε σαν τηγανίτα βουτυγμένη μέσα σε μέλι ήταν η γεύση του μάνα, κι όμως γόγγισαν, δεν δέχτησαν δηλαδή την παιδαγωγία του Σταυρού. Γιατί? Γιατί το μάνα ήταν μία παιδεία των αισθήσεων, μία τροφή, γεύσεις εξ υποκειμένου πολλές, εξ αντικειμένου μία. Ήθελε ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, δεν θα πάψω πάντα να σας το λέω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί πάντοτε ο Θεός Λόγος, όχι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, που Αυτός ενυνθρώπισε κατόπιν και βρέθηκε ανάμεσα στο λαό του, να βιώσει, ήθελε ο λαός του να βιώσει το Σταυρό. Προεννοείται του ιστορικού Σταυρού. Ώστε όταν εκείνος θα εσταυρούτο από τους Σαδουκαίους αρχιερείς. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Αρχιερείς που ήσανε άπιστοι. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Ακούστε, οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα. Τι κρίμα, τι δυστυχή. Μήπως και σήμερα έχουμε αρχιερείς και ιερείς Σαδουκαίους, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν ο λαός θα ανεγνώριζε τον Ιησού Χριστόν, έστω και αν εκείνοι οι άρχοντες τον κατεδίκασαν, που εβίωσε την κορυφή της σταυρικής θυσίας. Και τώρα ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτή πλέον κατεστητών τρόπων δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Εμείς ανήκουμε στην παλαιά, στην Καινή Διαθήκη. Και απαριθμούμε. Πρώτον, είναι η παιδεία της πίστεως. Ναι, όλοι έβλεπαν να σταυρούται ένας ψηλός άνθρωπος. Ψηλός το ψη με γιώτα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει σκέτος, γυμνός. Γυμνός δηλαδή σκέτος άνθρωπος. Τι έβλεπαν? Ένας άνθρωπος να σταυρώνεται. Όμως κάποιοι άρχισαν να βλέπουν ότι δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Έτσι, ο ληστής, ο εκατόνταρχος και όποιος άλλος. Είναι οι πρώτοι που άρχισαν να διακρίνουν. Ξέρετε τι μεγάλη κουβέντα ήταν αυτό που είπε ο ληστής? «Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου». Ποια βασιλεία? Ο ληστά. Αυτόν που επικαλείσαι πεθαίνει ως κατάδικος. Και εσύ είσαι κατάδικος. Και εσύ θα πεθάνεις. Πού θα σε θυμηθεί? Σε ποιο μέρος? Πού? Και ο Κύριος του είπε, σε βεβαιώνω, σήμερα. Σήμερα. Όχι αύριο, σήμερα. Θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Να η πίστη. Συνεπώς ο Σταυρός εδώ παιδαγωγεί στην πίστη και γίνεται σχολείον και μάθημα της πίστεως ο Τίμιος Σταυρός. Δεύτερο, είναι η παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Και αν ο Θεός δείχνει τόση αγάπη σε μας και εμείς σαν χρέος πλέον, πρέπει να αποκριθούμε στη δική του την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του, σαν αγάπη προς όλα τα πλάσματά του, τους ανθρώπους αλλά και την άλογη φύση. Τρίτον, ο Τίμιος Σταυρός μας παιδαγωγεί στο καθήκον. Είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος, που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι γύρω μας πολλά. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει, ένα δι. Δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη. Ένα δι. Το πρέπει αυτό πρέπει ουσιαστικά να εκπηδά από την αγάπη. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να κάνω εκείνο. Όπως ο Χριστός έλεγε, ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί. Τέταρτον, είναι η παιδεία της εντύμου εργατικότητος. Δεν είναι ανάγκη να σε βλέπει κανείς, σε βλέπει ο Χριστός. Είναι αυτό που γράφει ο Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή του και στην προς Εφεσίους επιστολή του. Η δούλη, τότε υπήρχε η δουλή, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης. Μη εν οφθαλμοδουλίες, και είναι η οφθαλμοδουλία, με βλέπει το αφεντικό, με βλέπει ο προϊστάμενος, εργάζομαι. Δεν με βλέπει, δεν δίνω καμία σημασία. Ως ανθρωπάρεσκη, μόνο και μόνο για να αρέσετε, αλλά εν απλότητη καρδίας, φοβούμενη των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Το ένα είναι αφεντικό μου σαν να είναι αφεντικό μου ο ίδιος ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να είναι δίπλα μου άνθρωποι, δεν με ενδιαφέρει να με δουν και να με εκτιμήσουν άνθρωποι. Ο Χριστός με βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης ακόμα, αν θέλετε, εις τις δασοληψίες. Δεν είμαι κατεργάρης. Η εντιμότητα στις σχέσεις και στις υποσχέσεις που μπορεί να έχουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι σταυρός. Είναι μαθητεία παρά την βάση του σταυρού. Πέμπτον, είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει το σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό και λέγει «Πολλοί περιπατούσιν», εννοείται εκ των χριστιανών, το λέγει αυτό εις τους Φιλιππησίους, «ους πολλάκις έλεγον ημίν», για τους οποίους πολλές φορές σας είπα, «νυν δε και κλαίων λέγω», τώρα δε και κλαίγοντας το αναφέρω, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού». Είδατε, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού». Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μαθητεύσει στο Τίμιο Σταυρό, στο σχολείο του Τιμίου Σταυρού, είναι εχθρός του Σταυρού. Τα ακούσατε, είναι εχθρός του Σταυρού. Ον το τέλος απώλεια. Δεν το τέλος τους, θα χαθούν. Θα πάνε στην κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία. Όταν κάνεις Θεό σου την κοιλία, τι θα φάω και τι θα πιω και δεν βαριέσαι. Είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών, και η δόξα τους είναι, καφώνται για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται, εν τη αισχύνη αυτών. Σου λέει, έχω τόσες φιλενάδες, έχω τόσους φίλους, πέφτω στην πορνεία, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Μπράβο. Τότε λοιπόν είσαι εχθρός του Σταυρού ή τα επίγεια φρονούντες. Εκείνοι οι οποίοι φρονούν επίγεια πράγματα κοσμικά και αμαρτωλά. Φυλάτη τις αισθήσεις του ο πιστός, διότι δια του Σταυρού του Χριστού συνειδητοποιεί ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Και αν θέλετε και ένα έκτο, είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει γενικά την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του είναι σταυρικόν. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, η νηστεία, η προσευχή. Κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Σου λέει, αισθάνομαι να με γαργαλάει το στομάχι μου, δεν θα φάω, αμαρτία είναι. Αισθάνομαι να με γαργαλούν τα ένστικτά μου, δεν θα ανταποκριθώ, αμαρτία είναι. Ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος ούτε καν προσεγγίζει την έννοια της ασκήσεως. Η έννοια κόσμος, εντός εισαγωγικών η λέξη κόσμος, και κόσμος δεν σημαίνει ο αριθμός των ανθρώπων, το πλήθος των ανθρώπων μόνον, αλλά και η νοοτροπία του κόσμου. Πώς ο κόσμος σκέπτεται. Η έννοια λοιπόν κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος εκφράζεται με τη μόδα, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω γιατί, που είναι η νοοτροπία του, όπως και η γνώμη του κόσμου. Μόδα δεν είναι απλώς ντύνομαι τώρα το καλοκαίρι έτσι και το χειμώνα αλλιώς. Μόδα είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Προσέξτε, θα το επαναλάβω. Είναι ο τρόπος του σκέπτεστε, το πώς σκέπτουμε. Αυτή είναι δηλαδή η νοοτροπία. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία του κόσμου είναι πολύ μακριά από το σχολείο της παιδείας του Τιμίου Σταυρού. Μια τέτοια αποχή από τον κόσμο, εάν ο πιστός την πετύχει, Βέβαια, επιφέρει θλίψη. Όπως και ο Σταυρός επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψη έξετε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θα αρσείτε. Πάρετε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και βέβαια, η παιδεία να νικήσουμε τον κόσμο λαμβάνεται από τον Τίμιο Σταυρό. Μην το ξεχνάμε. Ο Παύλος έλεγε, μετά από ένα άγριο λιθοβολισμό του, εις τα Λύστρα, θυμάστε τι έλεγε. Τον νόμισαν ότι είχε σκοτωθεί και σαν ψόφιο σκυλί τον έστειλαν από τα πόδια να τον πετάξουν πέρα, αφού λιθοβολήθηκε. Ο Παύλος όμως δεν είχε πεθάνει. Ήτανε παρόν και ο Τιμόθεος, ο μακάριος Τιμόθεος. Και σηκώθηκε όρθιος ο Παύλος. Φυσικά έφυγε από τα Λύστρα και είπε, «Δια πολλών θλίψεων δι πρέπει, δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, δι πρέπει, ημάς εισελθεί εις την Βασιλεία του Θεού». Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθουμε εις Κρήτονα καλύτερο, αγαθότερο, παράδεισο, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι εχθρός μας το κοσμικό φρόνημα. Να σκεφτόμαστε κοσμικά. Κοσμικά δεν σκέφτομαι βέβαια όταν πρέπει να φροντίσω το μεροκάματό μου, την εργασία μου. Δεν είναι αυτό κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ανδρεία. Και η ανδρεία κατά τους αρχαίους Έλληνες ήταν μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές. Αλλά και οι πατέρες εδέχθηκαν την αρετή της ανδρείας σαν θεμελιώδη αρετή, αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Γιατί αν δεν έχουμε εκτιμήσει το τι πιστεύουμε, τότε όλα στο κενό πέφτουν. Να αντιληφθούμε ποιος είναι εκείνος που ετανίσθη επί του Σταυρού. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μάθουμε την ταυτότητά Του. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα αγαπητοί μου και κληρικοί αγνοούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Για να μην πω τα παρακάτω. Για να μην πω αν πιστεύουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού ότι είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού κλπ. Κλπ. Για να μην πω τα παρακάτω. Και αυτή την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ναι, ο Μωυσής. Γράφει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Πίστη, δηλαδή με την πίστη, Μωυσής, μέγας γενόμενος, ηρνίσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ. Αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί της θυγατέρας του Φαραώ, αφού έφυγε από το παλάτι. Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Μάλλον προτιμών να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού, γιατί με το λαό του Θεού βγήκε στην έρημο, δεν έμεινε στο παλάτι του Φαραώ. Ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυση, παρά να έχει την απόλαυση της αμαρτίας που είναι πρόσκαιρη. Και γράφει, μίζωνα πλούτον οικισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Γιατί θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού, και ο ονειδισμός του Χριστού είναι ο Σταυρός. Παλαιά Διαθήκη, 1500 χρόνια π.Χ. θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού ήταν σπουδαιότερος από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Καταπληκτικά πράγματα. Και ο νηδισμός του Χριστού λοιπόν είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όλα αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπε, σημειώνει ο Παύλος στην προς Εβραίους, εις την μισθαποδοσία, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι αγαπητοί μου να γίνομαι καλοί μαθητέ της παιδείας του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Σεβασμιότατο, για την πρόσκληση τους καλούς μας ιερείς, για το Σταυρό μπορεί να μιλάει κανείς όχι ώρες, μέρες, μια ζωή και να μην τελειώνει. Εδώ θα πούμε τα βασικά πράγματα. Σήμερα ο Σταυρός είναι κάτι για το οποίο πολλοί καμαρώνουνε. Αλλά κάποτε ήτανε σημάδι ντροπής. Υπήρχαν πολλών ειδών εκτελέσεις τα χρόνια εκείνα. Το να εκτελέσουν κάποιον πάνω στο Σταυρό ήταν εξευτελισμός. Ήταν εκτέλεση και σίγουρα όταν οι μαθητές είδανε τον αρχηγό τους να σταυρώνεται, δεν θα το αναφέρανε ποτέ. Θα το κρύβανε. Γιατί εκείνος που ηγήθηκε, εξευτελίστηκε μέχρι σημείου να σταυρωθεί. Δεν θα το λέγανε ποτέ. Θα κρύβανε την σταύρωση, αν δεν είχε επακολουθήσει η Ανάσταση, που μετέβαλε τον Σταυρό σε δόξα, σε στεφάνι και σε κάφημα μέχρι σήμερα. Για να ντροπιάσουνε κάποιους που ξεσηκώθηκαν εναντίον της κυβέρνησης, τους σταύρωσαν. Όχι το καιρό εκείνο, πριν μερικά χρόνια. Ζει ακόμα ο άνθρωπος που ακούει την ιστορία του προπάπου του. Ήτανε σημάδι ντροπής. 1926-1929. Τρία χρόνια που στο Μεξικό η κυβέρνηση σταύρωνε τους χωριάτες. Γιατί η κυβέρνηση ήταν άθεη, οι Μεξικανοί ήταν χριστιανοί και χωρίς όπλα ξεσηκωθήκανε εναντίον της κυβέρνησής τους. Αμέτρητοι χωρικοί σταυρωμένοι. Και δέχτηκαν όχι να εκτελεστούν στο απόσπασμα, δεν τους εκτελούσαν στον τοίχο, τους σταύρωναν. Και δέχτηκαν να σταυρωθούν όλοι αυτοί, γιατί ξέρανε ότι τον Σταυρό τον περιμένει η Ανάσταση. Και χάρη σε αυτούς τους απλούς χωριάτες που δέχτηκαν αυτούς τους φρικτούς θανάτους πάνω στους Σταυρούς, υπάρχει σήμερα το Μεξικό. Να τη μάθετε αυτή την ιστορία. Υπάρχει λόγος που αποσιωπάτε και δεν αναφέρεται. Και θα μείνετε κατάπληκτοι από το τι συνέβη τον 20ο αιώνα, όχι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το 1900, που πριν 20 χρόνια το αφήσαμε πίσω. Και θα μάθετε την ιστορία ενός 10χρονου παιδιού, πώς δέχτηκε

να σκύψει στο χώμα και του κόλλησε το περίστροφο στο κεφάλι. Και θυμήθηκα ένα στίχο ενός ποιητή, όχι και τόσο χριστιανού, του Τάσου Λιβαδίτη, που λέει ότι αν δεν δεχτούμε να πεθάνουμε για τους αδελφούς μας, είμαστε ήδη νεκροί. Και επειδή δέχτηκε να πεθάνει το 10χρονο παιδάκι και επειδή δέχτηκαν να πεθάνουν σταυρωμένοι όλοι αυτοί οι χωριάτες, οι πάφτωχοι, για την πίστη τους και την πατρίδα τους, ήρθε η Ανάσταση και ζει σήμερα και η πίστη τους και το Μεξικό. Για να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν θα έρθει και η ώρα η δική μας. Και λέει ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ζει τώρα που μιλάμε, και τα παιδιά των σταυρωμένων νικητών παντρεύτηκαν τα παιδιά των νικημένων δολοφόνων. Πέρασαν τα χρόνια και οι φτωχοί σταυρωμένοι βρέθηκαν να έχουν νικήσει και να υπάρχει η πατρίδα τους ακόμα. Και ζούμε, λέει σήμερα, αγαπημένοι, χωρίς αναφορές και πικρία για το παρελθόν, το οποίο οι κυβερνήσεις το κρατούν στην σιωπή και στην αφάνεια 100 χρόνια τώρα. Ζει ο άνθρωπος τώρα και λέει πολλά από όσα άκουσε από τον πατέρα του για αυτά τα χρόνια που οι άνθρωποι πεθαίναν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους. Να τη δείτε αυτή την φοβερή στιγμή της ιστορίας, έχει γυριστεί σε έργο κινηματογραφικό. For greater glory, για μεγαλύτερη δόξα, με έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Άντι Γκαρσίας. Να τα βλέπουμε για να μαθαίνουμε. Ο κινηματογράφος δεν είναι για να περνάει η ώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ο κινηματογράφος είναι ό,τι είναι και η τυπογραφία. Για να μαθαίνεις, για να μορφώνεσαι, για να ξέρεις τι γίνεται. Ο ένας παίρνει το στυλό και γράφει στο χαρτί, ο άλλος παίρνει την κάμερα και γράφει στο σελιλόιντ. Θα βλέπουμε και έργα για να ξεσκάσουμε, όπως τρώμε popcorn, αλλά δεν ζει κανείς μόνο με popcorn, τρώει και φαΐ. Θα βλέπουμε λοιπόν έργα για να περνάει η ώρα, εάν έχουμε χρόνο για χάσιμο, αλλά θα βλέπουμε και τέτοια έργα για να ξέρουμε τι μας γίνεται, για να ξέρουμε τι έχει γίνει και για να το αποφύγουμε να μην γίνει και στη δική μας την πατρίδα. Ήτανε λοιπόν ντροπή ο Σταυρός και θα έπρεπε να κρύψουν την Σταύρωση οι μαθητές. Αλλά ακολούθησε η Ανάσταση. Και ο Σταυρός που ήταν σημάδι ντροπής έγινε εκείνο για το οποίο λέμε εν τούτο νίκα. Σύμβολο νίκης. Και αυτό ακριβώς πριν σταυρωθεί ο Κύριος, όταν εμφανίστηκαν κάποιοι Έλληνες, μια ομάδα, λέει «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Όταν ζήτησαν να τον δουν οι Έλληνες, δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θα δοξάζαν τον Κύριο ενώ άλλοι λαοί όχι. Απλώς οι Έλληνες ήταν μια αντιπροσωπεία εθνών, λαών που δεν πιστεύανε στον αληθινό Θεό. Αντιπροσώπευαν τα έθνη

οποία θα δεχόντουσαν την σωτηρία. Και αγαπούσε ο Χριστός τους Έλληνες. Μιλούσε και τη γλώσσα τους, τα ελληνικά, και μάλιστα πολύ καλά. Ήξερε πολύ καλά ελληνικά ο Χριστός. Όπως και ο Πιλάτος, όπως και όλοι της εποχής εκείνης, γιατί ήταν παγκόσμια γλώσσα. Ξέραν και μιλάγανε ελληνικά. Γι' αυτό μπορούσε να κάνει λογοπαίγνια και να λέει «Σύ Πέτρος και επιτάφθην την Πέτρα, να οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Αυτό το λογοπαίγνιο «Πέτρος και Πέτρα» μόνο στην ελληνική γλώσσα γίνεται. Που σημαίνει ότι ήξερε ο Χριστός πολύ καλά τα ελληνικά. Και συνδέει την σωτηρία και την δόξα με τον Σταυρό. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, εννοώντας με ποιον τρόπο θα πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και μετά, όπως εκατομμύρια χριστιανοί αργότερα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και από εκεί και μετά μπορούμε να λέμε, «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Γιατί? Γιατί έγινε πια ο Σταυρός, που ήταν φόβητρο των ανθρώπων, φόβητρο των δαιμόνων. Πώς το ξέρουμε? Επειδή μας το λένε οι παπάδες στη καλόγερη, μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των άλλων. Τα ζει ο κόσμος αυτά και ξέρει ότι είναι αλήθεια. Δεν περιμένει να τα μάθει από μας, εμείς τα μαθαίνουμε από τον κόσμο. Πώς? Ζώντας τα. Προσέξτε το αυτό, η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες, είναι ζωή. Δεν είναι λογική η πίστη μας για να την καταλάβουμε με το μυαλό. Ξέρουμε ότι είναι αλήθεια αυτά που λέει η πίστη μας, όχι γιατί τα καταλαβαίνουμε διανοητικά, εγκεφαλικά, αλλά γιατί τα ζούμε και είναι για μας ζωή. Φοβάται ο διάβολος στο Σταυρό, πώς το ξέρουμε? Γινότανε στην Αθήνα, έγινε μια πνευματιστική συγκέντρωση. Έχουν φτάσει και σε τέτοια κατάντημα οι Έλληνες, γιατί μια χώρα δεν αποτελείται από ομοιογενές υλικό. Υπάρχουν παντού τα πάντα. Πήγε το μέντιουμ, μαζευτήκανε να καλέσουν τα πνεύματα για να τους πούνε αυτά που θέλανε. Προσπαθούσαν, ξαναπροσπαθούσαν, ίδρωνε το μέντιουμ, ξαναίδρωνε, τα πνεύματα δεν ερχόντουσαν. Και κάποια στιγμή σηκώνει το κεφάλι το μέντιουμ και λέει, «Φοράει κανείς από εσάς σταυρό?» Και λέει, «Ένας νεαρός εγώ, έβγα έξω». Και όταν βγήκε έξω, ήρθανε τα πνεύματα. Να πως ξέρουν οι άνθρωποι την δύναμη του Σταυρού. Δεν περιμένουν να τη μάθουν από μας. Ήμουν σε ένα μοναστήρι, πριν πάω σε κελί που είμαι τώρα, στη Μονή Ξεροποτάμου. Στην Μονή Ξεροποτάμου έχουν ένα μεγάλο κομμάτι τιμίου ξύλου. Λένε ότι είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Μια μέρα, τη Σαρακοστή, όπως τώρα, είδα και κυκλοφορούσαν στο μοναστήρι κάποιοι άνθρωποι επίσημα ντυμένοι, με κουστούμια, με γραβάτες, αλλά φαινόντουσαν ότι είναι από κάπου, από αυτά τα μέρη εδώ. Δεν έρχεται κανείς στα όρη και στα βουνά με κουστούμι και με γραβάτα. Και μου τράβηξαν αμέσως την προσοχή. Ρωτάω, τι είναι αυτοί? Μου λένε, «Α, ξέρεις, είναι από τα χωριά εδώ της Χαλκιδικής». Εγώ καινούργιος τότε στο μοναστήρι, δεν ήξερα, πρώτη φορά το είδα. Και τι θέλουνε? Είναι επίσημη αντιπροσωπεία των χωριών και ειδικά από ένα χωριό που το λένε Βρασνά. Το λέγανε Βρασνά, τώρα το λένε Πετροκέρασα. Και ήρθανε να ζητούσαν από τον ηγούμενο επισήμως να στείλει το τίμιο ξύλο να κάνει περιοδεία όλα αυτά τα χωριά της Σαρακοστή.
το έχουν έθιμο από πολλά χρόνια. Τι έθιμο, λέω, που δεν ξέρω, μου λένε. Και τελικά ρωτάω έναν από τους παλιούς παππούλιδες, έναν λεβέντη κριτικό, πολύ παππούλι, κοφτερό μυαλό, ξηράφι μυαλό, γέροντα, τι έθιμο είναι αυτό και τι μαθαίνω. Μια απίστευτη ιστορία. Σε όλα αυτά τα χωριά οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι ήταν αρχές του 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. Ζούσαν από κτηνοτροφία, από τα πρόβατα. Ξαφνικά άρχισαν να ψοφάνε τα πρόβατα. Χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής αιτία. Χωρίς να τα βλέπουν να αρρωσταίνουν. Στενοχωρέθηκαν οι άνθρωποι. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Οι κτηνίατροι της εποχής εκείνης δεν ξέραν τι να πούνε. Και βρισκόντουσαν σε αμηχανία. Και ένας από αυτούς ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει ο Άγιος Ευσέβιος, του είπε του χωρικού εκείνου από τα Πετροκέρασα, ένας Εβραίος της Θεσσαλονίκης, έχετε το τίμιο ξύλο στη Μονή Ξηροποτάμου και ψάχνετε να βρείτε φάρμακο. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Τι είπατε, γέροντα, λέω. Του το είπε Εβραίος. Ναι, παιζί μου, μου λέει. Εβραίος του το είπε. Να πάτε στην Ξηροποτάμου και να ζητήσετε να έρθουν οι καλόγεροι με το τίμιο ξύλο. Εβραίος του το είπε. Εβραίος του το είπε. Έρχονται, είπανε το πρόβλημα στο μοναστήρι, κάνανε στο μοναστήρι σύναξη. Τότε ο παππούλης που μου τα λέει τώρα αυτά, ο Γιώργος Ευσέβιος, ήταν διάκος ακόμα. Και είχε έναν γέροντα φημισμένο, Βασίλειος Ξηροποταμινός, και αυτός δυνατό μυαλό. Κάνανε σύναξη, παιζί μου, και αποφασίσανε να στείλουν το τίμιο ξύλο. Λυπηθήκανε τους ανθρώπους που παρακαλούσαν, γιατί από αυτά ζούσαν. Και στείλανε, λέει, τον γέροντά μου και εμένα, που ήμουν τότε διάκος. Πήγανε στο χωριό, στα χωράφια, ένα τεράστιο δέντρο, βελανιδιά ήταν, δεν θυμάμαι τι μου είπε, αλλά ήταν τεράστιο δέντρο. Κατά καλό καιρό. Και μαζέψαν από κάτω τα πρόβατα. Ευτυχώς, μου λέει ο γέρο Ευσέβιος, στήσαμε το τραπεζάκι στην άκρη του δέντρου, της σκιάς του δέντρου. Από κάτω μαζεύτηκε το κοπάδι με τα πρόβατα. Αρχίσαμε να ψέλνουμε την παράκληση της Παναγίας και μετά κάναμε αγιασμό για να ταραντήσουμε τα πρόβατα. Δεν προλάβαμε, λέει. Άρχισε ένα τέτοιο βουητό πάνω στο δέντρο που εγώ που ήμουν και νέος τρόμαξα. Ο γέροντάς του δεν έδωσε σημασία. Το βουητό συνεχιζόταν. Οι χωρικοί βάλαν τις φωνές και απομακρυνθήκαν από το δέντρο. Και άρχισε, παιδί μου, να ακούγονται φωνές μέσα στα κλαδιά του δέντρου. Δεν έβλεπα τίποτα. Και άρχισε από όλα τα κλαδιά, από όλα τα φύλλα, να στάζει αίμα. Ευτυχώς που ήμασταν έξω από τη σκιά, λίγο στην αρχή της σκιάς. Όλα τα πρόβατα γίνανε κόκκινα από το αίμα, μου σκέψανε στα αίματα. Όχι ένα, όχι δύο, αμέτρητα πρόβατα. Ο γέροντάς του συνέχιζε. Ο νεαρός τότε διάκος είχε κλείσει το λαρύγγι του από την τρομάρα, από αυτό που παρακολουθούσε. Ακούγεται, λέει, ένα τρομερό βουητό, κουνήθηκε όλο το δέντρο, άρχισε να κουνιέται όλο το δέντρο, όλα τα κλαριά, όλα τα φύλλα. Εγώ έφυγα, λέει, όπως και χωρική. Και είχε μείνει ο γέροντας Βασίλειος να συνεχίζει.
και μέσα σε όλη αυτή τη κραυγή και το θόρυβο άρχισε να ραντίζει με τον αγιασμό που έκανε με το τίμιο ξύλο του μοναστηριού του. Και ξαφνικά νέκρα. Ακινησία. Πάψανε όλα. Και τα πρόβατα που φωνάζανε ησυχάσανε. Από τότε κάθε Σαρακοστή όλα τα χωριά μαζευόντουσαν, εκλέγανε έναν αντιπρόσωπο και στέλνανε στη Μονή Ξηροποτάμου και παρακαλάγανε να στείλει το μοναστήρι το τίμιο ξύλο. Μέχρι τώρα ήμουνα εκεί και το είδα. Και μάλιστα όταν έφυγα εγώ από την Ξηροποτάμου πριν κάμποσα χρόνια, τώρα το 2000, μαθαίνω ότι ξαναστείλανε και παρακαλέσανε να πάει το τίμιο ξύλο, γιατί είχε σημειωθεί μεγάλη ξηρασία, δεν είχε βρέξει καθόλου. Καθόλου. Οι πατέρες τι να κάνουνε, δεν είναι και τόσο πολύ, γιατί πρέπει να παρακολουθεί κάποιος το τίμιο ξύλο. Δεν μπορούν να το αφήνουν στη μέση της εκκλησίας και να φεύγουν. Πρέπει να είναι ένας εκεί μέρα νύχτα. Και επειδή δεν μπορεί να είναι ένας, πρέπει να είναι και δεύτερος και τρίτος, να ξεκουράζεται ο άλλος. Και ήταν και είναι ακόμα, και τώρα που μιλάμε, ταλαιπωρία για τους πατέρες. Παρ' όλα αυτά, απολύπη για την ανάγκη των ανθρώπων, πήγανε. Περάσαν από διάφορα χωριά, κάναν την παράκληση. Ένα χωριό είχε άθεο δήμαρχο, ας μην πούμε ποιας παράταξης ήτανε, πολιτικής, και στέλνουνε μήνυμα. Ήταν και ο ηγούμενος της Ξηροποτάμου. Από το δικό μας χωριό δεν χρειάζεται να περάσετε, πηγαίνετε όπου θέλετε. Άλλο που δεν θέλαμε κι εμείς, μου λέει ο ηγούμενος, για να τελειώνουμε να επιστρέψουμε στο μοναστήρι μας. Τελειώσανε την περιοδία, μπήκαμε στο πλοίο, γυρνάγαμε στο μοναστήρι, άρχισε να χτυπάει το κινητό. Κοιτάμε, άγνωστος αριθμός, μιλάνε πανικόβλητος και παρακαλώντας ο δήμαρχος του χωριού που τους έδιωξε. «Σας παρακαλώ γυρίστε πίσω, σας παρακαλώ γυρίστε πίσω». Τι είχε γίνει? Με το που φτάσει ο πατέρας Ουρανούπολη, άρχισε να ψυχαλίζει σε όλα τα χωριά. Μπήκανε στο πλοίο να γυρίσουν στο όρος, βροχή σε όλα τα χωριά, εκτός από το χωριό του δήμαρχου που τους έδιωξε. «Πού να γυρίσουμε πίσω», λέει. «Τώρα εμείς κοντεύαμε να φτάσουμε στο μοναστήρι». «Άστε», λέει. Δεν ξέρω αν έφεγε ξύλο ο δήμαρχος από τους χωριάτες του ή αν τον ξαναψηφίσανε. Αλλά μάθανε, αν κάνει θαύματα, το τίμιο ξύλο. Μάθανε αν ο Σταυρός διώχνει τους δαίμονες. Μάθανε αν ο Σταυρός γιατρεύει. Τώρα βλέπω στις ειδήσεις για έναν παπά στην Αθήνα που έχει ένα σταυρό με τίμιο ξύλο και κάνει ένα σωρό θεραπείες. Δεν περίμενε ο κόσμος να τα μάθει από μας. Τα ζει ο κόσμος. Γι' αυτό σας είπα ότι η πίστη μας είναι ζωή. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε. Το λογικό δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Εμένα μου αρέσουν γενικά τα θρίλερ, τα έργα τρόμου και φρίκης. Όταν βλέπω τίποτα παράξενο, αμέσως θέλω να μάθω και μαθαίνω για έναν διάσημο που έκανε φοβερά και θαυμαστά πράγματα. Ταχυδακτυλουργός, μάγος. Οι ξένοι το λένε magician, μάγος. Στα ελληνικά, που είναι πλούσια γλώσσα, έχουμε και τη λέξη ταχυδακτυλουργός. Όλα αυτά δεν είναι μαγικά, μην νομίζετε. Πολλά είναι πανέξυπνα τρίκ.
Στην Αθήνα υπάρχει και σχολή μαγείας. Σιγά τη σχολή μαγείας. Μαθαίνουν τέτοια κόλπα. Με λέει κάποιος να πάω να πας, λέω, να δεις τι πράγματα ωραία θα μάθεις. Κόλπα πραγματικά. Ταχυδακτυλουργίες. Αλλά είναι και μαγείες κάποια. Να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο να παίρνει τη γυναίκα του στην αγκαλιά και να αρχίζει να πετάει στον αέρα. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου που να φωνάζει ο κόσμος. Μάθαινα γι' αυτόν ένα σωρό πράγματα. Δεν δικαιολογόντουσαν αυτά που έκανε. Πώς τα έκανε. Να εξαφανίζει κτίρια. Πώς γίνεται. Και τι μαθαίνω τώρα που ήμουν καλόγερος, ότι αυτός ο διάσημος θα έρθει στην Αθήνα. Πω ρε, λέω, άτυχος είμαι. Να μην μπορώ να πάω να δω κι εγώ τι κόλπα θα κάνει. Στο όρος δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν έμαθα τι έγινε. Έμαθα ότι τα εισιτήρια ήταν λέει sold out. Προπολιθήκανε πριν καν φτάσει ο άνθρωπος στην Αθήνα. Δεν υπήρχε εισιτήριο. Είχαν αγοραστεί όλα. Μετά από κάνα χρόνο που είχα βγει στη Θεσσαλονίκη, ρωτάω τους ανθρώπους που με φιλοξενούσαν, τι έγινε με αυτόν τον διάσημο μάγο. Ξαφνικά δεν έμαθα τίποτα. Α, μου λέει, δεν μάθατε τι έγινε. Όχι, τι έγινε. Πήγανε πολύ πιστοί άνθρωποι. Είχαν προλάβει και είχαν αγοράσει εισιτήρια. Και παπάδες. Και ένας νέος, ο οποίος κράταγε και ένα σταυρό. Πιάσανε τα μπροστινά καθίσματα. Έρχεται ο διάσημος μάγος στη σκηνή. Παραλήρημα, χειροκροτήματα, κακό. Αρχίζει τα μαγικά του και βλέπαμε, μου λέει εδώ ο Θεσσαλονικιός, έκανε κάτι ασήμαντα πράγματα. Έκανε κάτι μαγικά που τα κάνουν και στα πανηγύρια, σε όλα τα χωριά. Και λέμε τώρα, μα γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό πληρώσαμε τόσα λεφτά. Γι' αυτό κατεβήκαμε Αθήνα, από τη Μακεδονία, Αθήνα, για να τον δούμε να κάνει τέτοια πράγματα. Προσέξτε. Έκανε για κανένα τέταρτο και σταματάει και λέει, εν τω μεταξύ εμείς από κάτω λέει, από μέσα μας όλοι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας. Ο άλλος κρατάει το σταυρό. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας. Σταματάει, δεν ακουγόντουσαν, από μέσα τους το λέγανε. Και λέει, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Περάστε από το ταμείο να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Και την άλλη μέρα έφυγε όπως ήρθε. Δύο μέρες έκατσε στην Αθήνα. Το βράδυ που ήρθε, την άλλη μέρα που έγινε το περιστατικό και την άλλη έφυγε με το αεροπλάνο με το οποίο ήρθε. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Περάστε, πάρτε πίσω τα λεφτά σας. Να λοιπόν πώς ξέρει ο κόσμος την δύναμη του Σταυρού. Να λοιπόν γιατί ο κόσμος ακολουθεί εκείνον που είπε αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Δεν είναι ο Σταυρός κάτι διακοσμητικό. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μια απόφαση που θα πάρεις και θα είναι για σένα η ζωή ή ο θάνατός σου. Όλοι ξέρουμε μια περίπτωση ενός νεαρού φαντάρου. Είχα πάει στη Μόσχα, έμενα σε ένα προάστιο έξω από τη Μόσχα, μπαίναμε μέσα στην πρωτεύουσα με το μετρό, το οποίο είναι καταπληκτικό. Περνώντας έβλεπα μια εκκλησία, όχι πολύ μεγάλη, αλλά πολύ όμορφη, με αυτούς τους βολβόμορφους τρούλους, με στυλβωτό χρυσό, να λάμπει το χρυσό, να λαμποκοπάει. Αλλά περνάγαμε πάντα τρέχοντας. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να μπω. Ποια εκκλησία είναι? Και μου είπανε το όνομα του νεαρού φαντάρου. Τον έπιασαν από απερισκεψία των Ρώσων στρατιωτικών. Άνθρωποι που μισούν τη θρησκεία της αγάπης, τον χριστιανισμό,
Και ο νεαρός φόραγε ένα σταυρό, ο φαντάρος που του είχε δώσει η γιαγιά του. Βγάλε το σταυρό. Δεν τον βγάζω. Βγάλε το σταυρό. Δεν τον βγάζω. Θα σε σφάξουμε. Δεν τον βγάζω. Τον έσφαξαν σαν κατσίκι. Έγινε άλλος. Μαθεύτηκε, οι ίδιοι που τον σφάζανε, το τραβάγανε και με κινητό, πώς σφάζουν το παιδί. Το έμαθε η μάνα του, πήγε να τους παρακαλέσει να της δώσουν το σώμα του. Είδαν εκείνοι ότι μπορούσαν να βγάλουν λεφτά, της ζητήσανε λεφτά για να της δώσουν το σώμα του παιδιού της. Αυτή δεν είχε, γυρνάει πίσω στη Μόσχα, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, πούλησε ένα διαμέρισμα που είχε, ξαναπήγε με λεφτά και της δώσαν πίσω το παιδί. Κομμάτια, αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα. Ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ, δεν ξέρω αν τον ανεκήρυξε η Ρώσικη Εκκλησία Άγιο επίσημα, αλλά ο κόσμος ξέρει αν είναι κάποιος Άγιος ή όχι. Όπως δεν ανακήρυξε ακόμα το Πατριαρχείο Αγίους τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή ή τον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, αλλά ο κόσμος ξέρουμε αν είναι Άγιοι ή όχι. Και εκείνη και κάποιος άλλος που κοιμήθηκε πριν λίγο καιρό. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Αυτός είναι ο ηρωισμός εκείνων που φοράνε τον Σταυρό. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν υπάρχουν μονάχα αυτοί οι σταυροί και αυτός ο σταυρός. Είμαι αγιογράφος και με ρωτάνε στον εσταυρωμένο πόσα κραυγιά βάζουμε. Τρία, δύο στα χέρια και ένα στα πόδια, είναι το ένα πόδι απάνω στο άλλο. Ή τέσσερα, τα δύο πόδια ξεχωριστά και το καθένα το καρφί του. Και όταν μου το ρωτήσανε, τι θυμήθηκα, κάτι που μου είχαν πει παλιότερα. Ρωτήσανε τον Χριστό, «Κύριε, ποιο καρφί πόνεσε περισσότερο?» Και εκείνος απάντησε, «Το φίλημα του Ιούδα». Το καρφί, ο σταυρός, η προδοσία, εκείνον που αγαπήσαμε, εκείνον που εμπιστευτήκαμε, πονάει περισσότερο και από τα σωματικά μαρτύρια. Υπάρχουν και εσωτερικοί σταυροί. Γυρίστηκε ένα έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σπουδαίο έργο, από τις κορυφές του κινηματογράφου, το οποίο πολεμήθηκε απίστευτα και καλά θα κάνετε να το δείτε. «Τα πάθη του Χριστού» του Μέλ Γκίψον. Δείχνει τη σταύρωση του Χριστού, δείχνει τι έγινε, αλλά στην αρχή δείχνει και κάτι άλλο. Τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή να προσεύχεται και να παρακαλάει τον Θεό. «Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Να μην μου συμβεί αυτό. Και από την αγωνία ήρξα το αδειμονήν, λέει. Άρχισε να υδρώνει και να στάζει αίμα. Να υδρώνει αίμα. Μου λένε, «Γέροντα, ήταν φοβερά αυτά που έδειξε ο σκηνοθέτης που υπέφερε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό και τα μαρτύρια, τα μαστιγώματα πριν τον Σταυρό». Να είστε σίγουροι ότι αυτά που δείχνει το έργο και που τα υπερτονίζουν για να σας εμποδίσουν να δείτε το έργο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που υπέφερε ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή. Στη μαστίγωση, στην σταύρωση, χύσανε άλλοι το αίμα του Χριστού. Τι μαρτύριο τράβηξε στον κήπο όταν οι μαθητές κοιμόντουσαν που άρχισε να στάζει αίμα ο ίδιος. Όταν έβλεπε ότι αυτά τα μαρτύρια που θα τράβαγε και όπως τα έδειξε ο σκηνοθέτης με φοβερό τρόπο σε αυτό το έργο, αυτό το αίμα που θα έχινε πάνω στο σταυρό θα βρισκόντουσαν εκατομμύρια που θα το καταπατούσανε, εκατομμύρια που θα τον αρνιόντουσαν,
εκατομμύρια Ιούδες που θα τον προδύνανε με φίλημα. Το ότι θα έπαιρνε τις αμαρτίες όλου του κόσμου απάνω του. Και άρχισε να στάζει αίμα ο ίδιος. Αυτό το μαρτύριο του Χριστού, ποιος σκηνοθέτης θα το δείξει? Ποτέ, κανένας. Γι' αυτό μην ακούτε, δείχνει φοβερά πράγματα το έργο. Να το δείτε, δεν δείχνει τίποτα. Το μαρτύριο της Γευσημανή ποτέ δεν θα το δείξει κανένας. Υπάρχουν λοιπόν οι εξωτερικοί σταυροί, υπάρχουν και οι εσωτερικοί σταυροί. Μου έστειλε κάποια ένα γράμμα. Είναι τυφλή. Μου γράφει: από μικρό παιδί δοκιμάζομαι. Ακόμη και όταν ήμουν στο ίδρυμα, από μικρό παιδί στη σχολή τυφλών, τα παιδιά με πείραζαν για την σχέση μου με το κατηχητικό και υπέστην bullying, άσχημο, με κοροϊδεύανε. Και μετά και στην υπηρεσία, δικαστικό κλάδο, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και στην υπηρεσία, με τη διαχείριση κάποιων δύσκολων και επικινδύνων υποθέσεων, με κυκλώματα γιατρών και φαρμακοποιών, με παραβατούντες νομάρχες κλπ. Σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε κάποια ανάπαυλα. Γέροντα, για το δικό μου πρόβλημα, με την όρασή μου δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Έχασα το φως μου σε ηλικία 7 ετών. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού έγινα και αναφέρει το αξίωμα που έχει τώρα, όπως σου έχω ξαναγράψει. Και εκτός αυτού, έχω και φοβερούς πόνους στα δάχτυλα των χεριών μου. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρομαι. Αλλά, ποιο είναι το πρόβλημά της, της τυφλής γυναίκας? Γέννησε 2 κοριτσάκια δίδυμα, τα οποία είναι προβληματικά. Δεν μιλήσανε ποτέ, μουγκά και τα δύο. Κινούνται με το ζόρι, με τα βίας, σηκώνονται, περπατάνε, ευτυχώς που μπορούνε και κινούνται. Δεν τα είδα ποτέ, μου λέει. Δεν τα άκουσα ποτέ. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ για το πρόβλημά μου. Αλλά για το πρόβλημα των παιδιών όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το πρόβλημα του λόγου που δεν μιλούν καθόλου. Παρακαλούσα το Θεό να το λύσει. Και αντί γι' αυτό ήρθε το χειρότερο. Το ένα από τα δυο δίδυμα αρρωσταίνει και είναι συνεντατική. Η Έλενά μου είναι συνεντατική. Καθυλώθηκε στο κρεβάτι και δεν μπορεί πλέον ούτε για τις βασικές της ανάγκες να αυτοεξυπηρετηθεί. Ήρθε και το πρόβλημα των εκρήσεων που δεν μπορεί να τις αποβάλει και λένε για τραχειοτομία. Δεν ξέρω αν τα λέει σωστά τους ιατρικούς όρους. Σκέπτονται να τις κάνουν τραχειοτομία γιατί οι εκρήσεις δεν καθαρίζουν. Το κυριότερο είναι πως η Έλενα έχει και νευρινώματα, δηλαδή όγκους στο νοτιαίο μυελό και πιέζουν το κινητικό νεύρο και δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι 24 ετών. Και δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ούτε αυτή, ούτε η Μαριάννα, η δίδυμη αδελφή της. Εκτός από μουγκό το κοριτσάκι, τώρα έγινε και παράλυτο. Αυτά τα δύο παιδιά μου χάρισε ο Θεός. Γέροντα, δεν ξέρω τι να κάνω και προς τα πού να αναφερθώ. Παρακαλώ με την ασθενική μου προσευχή, αλλά κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα. Γιατί τόσα πολλά δεν μπορεί να είναι ούτε συμπτώσεις, ούτε κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα. Η γυναίκα κοντεύει να απελπιστεί. Γέροντα, τουλάχιστον να έρθει το παιδί Έλενα στο σπίτι. Και αν δεν θέλει ο Θεός να κάνει ένα θαύμα για τα άλλα, ας είναι το παιδί στο σπίτι.
δεν ζήτησα άλυπη ζωή χωρίς λύπη. Αλλά ας πάρει για λίγα χρόνια αυτά που υποφέρω ο Θεός και μετά ας μου τα ξαναδώσει, τα ίδια ή κάτι άλλο. Δεν ζητάω να γίνω καλά, μου λέγει. Δεν ζητάω να βρω το φως μου. Λίγη ανάσα να με αφήσει ο Θεός να πάρω, να ανασάνω σαν άνθρωπος και μετά ας μου τα ξαναδώσει πάλι. Πηγαίνω στην εκκλησία ή σε αγρυπνίες και λέω, θα χτυπήσει το κινητό για να μου πούνε ένα θαύμα. Όπως και σήμερα που σας γράφω. Ή όταν πάω στη δουλειά λέω, θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα αλλάξει κάτι. Παρακαλώ τους πάντες να προσευχηθούν για την Έλενα για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Η Μαριάννα στεναχωριέται πολύ για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάει, αντιλαμβανόμαστε πως στεναχωριέται. Δεν ξέρω γιατί, ενώ περιμέναμε ένα θαύμα για τον λόγο, την ομιλία των παιδιών, αντί γι' αυτό ήρθε το χειρότερο, η παραλυσία της Έλενας. Και τώρα με το αναπνευστικό. Πιστεύω πως θαύματα γίνονται, θαύμα βέβαια όχι με παραγγελία. Παρακαλώ ένα θαύμα, μία λύση, λίγη βελτίωση. Φοβάμαι πως κινδυνεύω να χάσω και την πίστη μου με όλα αυτά. Φτάνω σε σημείο να λέω, ας γίνει καλά η Έλενα, όπως ήταν πρώτα, και ας μην μιλάει πάλι. Αρκεί να κινείται. Όπως και εκείνη, όπως και η Μαριάννα. Ας τα έχουμε στο σπίτι τα παιδιά και ας μην μιλούν. Ας μου δώσει έστω για λίγα χρόνια, λίγη κατά άνθρωπον χαρά ο Θεός. Και μετά, αν θέλει, ας ξαναδώσει τα προβλήματα, αν πρέπει να έχω τέτοια προβλήματα. Σε όλη μου τη ζωή, ό,τι για άλλους ήταν αυτονόητο, για μένα δεν υπήρξε. Γι' αυτό το λόγο λέω, ένα διάλειμμα. Και μετά, ας μου τα ξαναδώσει ο Θεός. Αλλά λίγο φως για ένα διάστημα. Διότι για μένα δεν παρακάλεσα ποτέ, εκτός από τα παιδικά μου χρόνια. Λίγο φως για την ομιλία της Μαριάννας και της Έλενας. Και η Έλενα να βγει από την εντατική και να αρχίσει να κινείται. Ο πόνος μεγάλος. Γέροντα, πιστέψτε με, πολλές φορές το τέλος από το Θεό. Ζητάει να πεθάνει. Ξέρω πως είναι αμαρτία, αλλά ως εξομολόγηση σας το αναφέρω. Επειδή αυτή την κατάσταση δεν την μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω προς το που να πω και τι να κάνω. Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά το ότι σας γράφω αποτελεί μια μικρή λύτρωση, μια ανακούφιση για μένα. Αυτή η κατάσταση δύσκολα αντέχεται. Πια πέθανε το κοριτσάκι. Πέθανε το κοριτσάκι. Ακόμα και στην προσευχή μου παρακαλώ και λέω στο πεθαμένο της κοριτσάκι. Έλενα, αν έχεις παρησία, παρακάλεσε την Παναγία μας να αντισταθμίσει τον πόνο της απώλειάς σου με ένα θαύμα στην αδερφή σου και στον πατέρα σου. Δεν ξέρω αν κάνα καλά ή όχι. Η Έλενα δεν μίλησε ποτέ. Δεν βγήκε έξω μόνη της. Ποτέ. Δεν πείραξε κανένα ποτέ. Γέροντα, τι να πω. Ο Θεός για κάποιο λόγο μου πήρε την Έλενα. Ενώ περίμενα θαύμα του, εκείνος έκρινε διαφορετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, τώρα, το έχω με τον σύζυγο. Ο οποίος είναι πολύ οργισμένος και θυμωμένος. Αναρωτιέται συνεχώς γιατί δεν έκανε ένα θαύμα και σε εμάς. Έχει μεταβάλει το σπίτι σε παράρτημα νεκροταφείου. Συνεχώς λέει τι λουλούδια θα βάλει στο τάφο της Ελενίτσας. Τι εικόνα και τι να γράφει η πλάκα στο μνήμα που θέλει να τοποθετήσει. Θέλει να φύγει, να πάει στο χωριό του. Η πόλη με πνίγει, μου λέει. Δεν θέλω να συναντήσω άνθρωπο. Και όταν συναντώ κανένα γνωστό, θέλω να αλλάξω δρόμο και αλλάζω. Δεν δέχεται άνθρωπο. Θέλει να φύγουμε να πάμε στο χωριό του. Αλλά η δουλειά μου είναι εδώ. Είμαι τυφλή. Το παιδί μου ανάπηρο. Προσευχηθείτε στον Θεό. Όχι για μένα. Για τον άντρα μου και για το παιδί μου. Να, σταυροί που μας δείχνουν ότι ακόμα ο Χριστός σταυρώνεται. Γιατί από τη στιγμή που πήρε την σάρκα μας, δεν θα είναι ποτέ ο Χριστός όπως ήταν πριν σαρκωθεί. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, από τότε ο Χριστός είναι εκείνος και εμείς. Δεν είναι πια ο Χριστός αυτό που ήτανε. Είμαστε κομμάτια από το σώμα Του.
Πόσες θα βρει, πόσους μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος. Μου έλεγε μια, σας παρακαλώ, κάντε προσευχή για το γιο μου. Είναι 17 χρονών, ένας λεβέντης, ένα παλικάρι. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, βρέθηκα στην πόλη τους, το έμαθε εκείνη, για κάποια ομιλία είχα πάει, με παίρνει τηλέφωνο, γέροντα να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε στην Τρεχάλα, βράδυ ήτανε, δεν είχα χρόνο καθόλου, στο πεζοδρόμιο. Βλέπω τη μάνα, βλέπω και τον 17χρονο, ένα πανέμορφο παλικά, 1,85, 1,90. Τον έβλεπες και λες ηθοποιός του κινηματογράφου, είναι φωτομοντέλο, είναι. Η μάνα να κλαίει. Γέροντα, έχει καρκίνο. Οι γιατροί θα του κόψουν το πόδι. Και το παιδί δεν θέλει. Τι να πεις εκείνη τη στιγμή, τι να πρωτοποιείς. Μπήκανε στο αυτοκίνητο, χαιρετιστήκαμε, φύγανε. Με παρακάλεσε να προσεύχομαι. Ποιος 17χρονος θέλει να ζήσει με ένα πόδι. Σταμάτησε τη χημειοθεραπεία το παιδί. Προτιμώ να πεθάνω. Ποιο παλικάρι, ποιος 17χρονος, 18χρονος θέλει να ζει με ένα πόδι. Δεν δεχόταν τη χημειοθεραπεία. Και η μάνα να κλαίει. Το παιδί πέθανε πριν από λίγες μέρες. Δεν έχει πάψει να κλαίει η Παναγία. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Τι θα κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα προσευχόμαστε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Θα εξομολογιόμαστε. Θα κοινωνάμε. Θα ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Μην απομακρύνεστε από τις εκκλησίες σας. Μην απομακρύνεστε από τις ενορίες σας. Θα κρατάτε τον παπά από τα ράσα. Δεν θα αφήνετε να λένε τίποτα για τον δεσπότη σας, ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι. Προσέξτε το αυτό. Θα μάθετε να υπερασπίζεστε αυτό που αγαπάτε. Μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας θα πάρουμε δύναμη να αντέξουμε πόνους και σταυρούς που μας ξεπερνάνε. Μην ξεχνάμε, ο Χριστός δέχτηκε να σταυρωθεί, αλλά το σταυρό του τον φτιάξανε άλλοι. Και εμείς δεν μπορούμε να διαλέξουμε τους σταυρούς μας. Δεν είναι η ζωή, η κοσμηματοπολείο, να μπούμε να διαλέξουμε ποιος σταυρός μας αρέσει. Εάν δεν τα βγάζουμε πέρα, σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Θα αντλούμε δύναμη από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Θα εξομολογέστε όσο πιο συχνά μπορείτε. Προσέξτε το αυτό. Η εξομολόγηση είναι πιο αναγκαία και από την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό ο διάβολος πολλές φορές θα σε στείλει να κοινωνήσεις, αλλά ποτέ να εξομολογηθείς. Γι' αυτό βλέπουμε δαιμονισμένους να κοινωνάνε και το δαιμόνιο να μην βγαίνει. Γιατί έχουν τον Χριστό στη γλώσσα και τον διάολο στην καρδιά. Πολλοί άνθρωποι. Θα βγάλουμε το κακό που υπάρχει μέσα μας. Στο μυστήριο της μετανοίας. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αμαρτάνουμε. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα πάμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ποιος δεν είναι αμαρτωλός. Ποιος είναι αναμάρτητος. Μόνο ο Χριστός. Εμείς, λέει το βιβλίο του Ιώβ, και μια μέρα να είναι ο βίος του ανθρώπου στη γη, εν αμαρτίες υπάρχει. Και ο Δαβίδ το τερματίζει. Εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου, λέει, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας μου ήμουν αμαρτωλός. Δεν θα κολλαστούμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί είμαστε αμαρτωλοί, αλλά γιατί δεν μετανοούμε. Για μας τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Και ξεκινάει όλη η ιστορία με το «μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Όλοι έχουν σταυρούς. Και οι άθεοι και οι άπιστοι και άλλων θρησκειών. Το θέμα είναι τον σταυρό που επέτρεψε ο Κύριος να σηκώνουμε, να τον κάνουμε κλειδί, να ανοίξουμε την πόρτα του Παραδείσου. Να μην πάει χαμένος ο σταυρός. Θα μετανοήσουμε, μετανοείτε. Έτσι αρχίζει η ιστορία. Γι' αυτό δεν θα αφήνετε τον εαυτό σας ανεξομολόγητο. Την πρώτη φορά θα πείτε την ιστορία της ζωής σας στον παπά. Τη δεύτερη, από εκεί και μετά σας ξέρει.
Θα είσαστε σύντομοι. 5 λεφτά, 10 λεφτά μόνο. Τα ίδια και τα ίδια θα λέτε. Θα διαβάζει ο παπάς συγχωρητική ευχή, θα σβήνουνε. Προσέξτε, η εξομολόγηση δεν είναι ότι θα πάτε σε κάποιον και θα πείτε τον πόνο σας και θα ακούσετε σοφές συμβουλές. Εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα και από τον παπά. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Το να πείτε τον πόνο σας σε κάποιον και να ακούσετε τι θα σας πει, το κάνετε και στο φίλο σας, το κάνετε και στο ψυχαναλύτη. Γιατί ο διάβολος δεν σας αφήνει αυτά που λέτε στο φίλο να τα πείτε και στον παπά? Τα ίδια να πείτε. Ξέρει τι φοβάται. Δεν φοβάται τον καναπέ του ψυχαναλυτή, το πετραχύλι του παπά φοβάται. Γιατί? Γιατί είναι μυστήριο η εξομολόγηση. Είναι σαν τη βάφτιση. Είναι σαν το γάμο. Είναι σαν τη χειροτονία. Όταν διαβάσει ο παπάς συγχωρητική ευχή, σβήνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία. Τι μένει? Από εκεί και μετά, η συνήθεια να κάνουμε την αμαρτία. Από εκεί και μετά πολεμάμε με τη συνήθειά μας. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Θυμόμαστε τις αμαρτίες, αλλά οι αμαρτίες δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, αν θέλουμε να σηκώσουμε το σταυρό, τηλέφωνο στον παπά. Πότε ευχερείς να φορέσεις το πετραχύλι, να έρθω να το ακούσεις. Γι' αυτό ψέλνουμε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Δεινών η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Προσέξτε, δεν είναι δεινών, δεν είναι φοβερό η αμαρτία, η ραθυμία, η τεμπελιά. Τότε δεν ξεκινάμε. Τότε δεν το παίρνουμε απόφαση να παλέψουμε, να αγωνιστούμε. Για ένα μηνιάτικο μας βγαίνει γλώσσα. Για να σωθούμε δεν πάμε στην ενορία. Βλέπω τον άλλον πάει στο γυμναστήριο. Καλά κάνει, γιατί παλιά οι άνθρωποι γυμναζόντουσαν στα χωράφια. Τώρα που η ζωή έχει γίνει καθιστική, καλά κάνουν και γυμνάζονται. Αλλά του λέω, γιατί δεν κάνεις 20-30 μετάνοιες και κάνεις 100 push-ups? Τι είναι και οι μετάνοιες? Push-ups είναι. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, στρωτή κάτω, σηκώνεσαι, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, στρωτή κάτω, να δεις τι κοιλιακούς θα κάνεις, να δεις τι τρικέφαλους και bodybuilding και soul building. Και το σώμα να ωφεληθεί και η ψυχή να ωφεληθεί. Εκεί που πληρώνεις πας, στον παπά που είναι τσάμπα γιατί δεν πας? Και φταίει ο διάβολος μετά? Όχι, δεν τα βγάζουμε πέρα και γονατίζουμε και παραπονιόμαστε, όχι γιατί είναι ο σταυρός ασήκωτος, αλλά γιατί δεν φωνάζουμε εκείνον που θα τον σηκώσει. Και θα πούμε στο Χριστό, θυμήσου Κύριε, όταν σήκωνες το σταυρό σου και πήγαινες να σταυρωθείς, και αυτή η σκηνή είναι καταπληκτική στο έργο, τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον, να το δείτε οπωσδήποτε, η στιγμή που ο Χριστός μην αντέχοντας το βάρος του σταυρού πέφτει. Είναι συγκλονιστική στιγμή. Θα πείτε λοιπόν στο Χριστό, θυμάσαι πως όταν σήκωνες στο σταυρό σου έπεσες και ήρθε κάποιος και σε βοήθησε να τον σηκώσεις? Σειρά σου τώρα. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, έλα βάλε και εσύ ένα χεράκι. Πως θα βάλει ο Χριστός το χεράκι? Με το να εξομολογηθούμε, με το να κοινωνήσουμε. Θεία κοινωνία. Δεν είναι βραβείο να μας πει κάποιος, σου αξίζει τώρα να κοινωνήσεις. Κατάφερες αυτό ή το τάδε, μπράβο θα κοινωνήσεις. Ποτέ δεν μας αξίζει να κοινωνήσουμε. Ποτέ δεν θα μας τάξει να κοινωνήσουμε. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο και όπλο. Κοινωνάμε για να βρούμε την υγεία μας, την ψυχική και σωματική. Και για να έχουμε όπλο να πολεμήσουμε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν πολεμάω ένα πάθος, το πολεμάω εγώ. Όταν κοινωνήσω και γίνω σώμα Χριστού, το πολεμάει ο Χριστός μέσα από μένα και τον νικάω. Γι' αυτό, εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, έλεγε ένας Άγιος. Έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν μπορούμε να σωθούμε. Τα ξέρει αυτό ο κόσμος, γι' αυτό αγωνίζονται, γι' αυτό δεν το βάζουν κάτω, γι' αυτό δεν υποχωρούνε, γι' αυτό δέχονται τους σταυρούς, γι' αυτό αγωνίζονται με τους σταυρούς τους.
Γι' αυτό η ζωή συνεχίζεται, γι' αυτό η ζωή είναι ωραία, γιατί ξέρουν οι άνθρωποι από τώρα ότι όλα αυτά δεν πάνε χαμένα. Δεν περιμένουμε να δούμε στην άλλη ζωή αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Στην άλλη ζωή, και αν δεν είναι, και αν δεν είναι όπως μου τα λένε, ποιος θα με ξαναφέρει πίσω εδώ. Αστείευεστε. Θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να είναι, δούμε αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Από τώρα θα το μάθετε. Και ο κόσμος, χιλιάδες, εκατομμύρια, το ξέρουν από τώρα. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει κάτι φοβερό. Μην πλανάτε, μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι θα δει κάποιος τον Χριστό στην άλλη ζωή, αν δεν τον δει σε τούτη. Από εδώ θα ξέρουμε. Και ξέροντάς το, ξέρουμε με τα χαράς γιατί σήκωσαν τόσοι και τόσοι το σταυρό. Γιατί προτιμήσανε να πεθάνουνε παρά να αρνηθούνε το σταυρό του Χριστού. Γιατί ο Φανταράκος δεν έβγαλε το σταυρό και προτίμησε να τον εσφάξουνε. Ποιος ξέρει αυτούς που σκότωσαν, που έσφαξαν τον Άγιο Ραφαήλ, που έκαψαν ζωντανή την Αγία Ειρηνούλα. Ποιος ξέρει το όνομα των δολοφόνων του Χριστού. Να λοιπόν, πώς ξέρουμε, γιατί η ιστορία μας το δείχνει και η πραγματικότητα μας το φανερώνει. Και είναι ντροπή μας να βλέπουμε με ξικανάκια 10 χρονών να πεθαίνουν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους και εμείς να περιμένουμε να μας σώσουν άλλοι. Όχι, δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει ο Χριστός. Και ξέρουμε την κατάληξη όλων αυτών. Πού? Στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Κεφάλαιο 21, στίχος 4. Θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Θα σκουπίσει ο Θεός τα μάτια όλων αυτών που έκλαψαν. Και ο θάνατος ουκ έστε έτη. Και δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκ έστε έτη. Πώς το ξέρουμε ότι είναι αλήθεια όλα αυτά? Από τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι η μοναδική απόδειξη πως ό,τι είπε ο Χριστός και επαναλαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού είναι αλήθεια. Αν δεν ήταν αλήθεια, οι Άγιοι θα ήταν τα μεγάλα κορόιδα της ιστορίας, γιατί πιστέψανε έναν απατεώνα, γιατί καθίσανε και υποφέρανε για έναν που τους εξαπάτησε. Πέσανε έξω οι Άγιοι. Όταν παρακαλάς τον Άγιο Νεκτάριο να κάνει ένα θαύμα μια μάνα στην κορούλα της που είχε καρκίνο στο μαγουλάκι και ανάβει ένα καντήλι και ένα κερί και όλη νύχτα να κλαίει μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και το πρωί το κοριτσάκι να έχει το μάγουλο υγιέστατο. Τι έκανε μεταμόσχευση η μάνα τη νύχτα? Φιλοξένησε έναν Κύπριο. Είχε το αγοράκι του έναν όγκο στο στήθος, είχαν κλείσει μέρα να χειρουργηθούν, κλαίγανε κι αυτός και η γυναίκα του. Όχι όγκο στο στήθος μέσα, εξωτερικό, εξήχε, σαν βερίκοκο. Φοβόμασταν, λέει, να το αγγίξουμε. Κοιμηθήκαμε τη νύχτα για να σηκωθούμε την άλλη μέρα για το χειρουργείο. Και το πρωί ακούμε τον μικρό να φωνάζει: «Μπαμπά, μπαμπά, μαμά!» Τρομάξαμε, τρέχουμε. «Τι είναι, αγόρι μου?» «Να, μου είπε ο παππούλης να μην πάμε στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται». «Ποιος παππούλης, παιδάκι μου?» «Δεν ξέρω, ένας παππούλης». «Γιατί δεν χρειάζεται να πάμε στο νοσοκομείο?» «Μου είπε θα μου το πάρει και το πήρε». «Ποιος σου πήρε?» «Αυτό που έχω στο στήθος». Ανοίγω, λέει, ο πατέρας το πουκαμισάκι του, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε καν ουλή, ούτε καν ένα σημάδι ότι κάτι ήταν εκεί. Δεν είναι τόσο τρελό, τόσο πέρα από κάθε λογική, που οι άνθρωποι λειτουργήσανε όπως σχεδόν θα λειτουργούσε κάθε άνθρωπος. Εγώ, λέει, τον κατέβασα από το κρεβάτι και σήκωνα τα συντόνια να δω πού έπεσε
αυτό το πράγμα και η γυναίκα μου τίναζε τα σεντόνια και έψαχνε να δει πού έπεσε αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν, παιδάκι μου, δεν ήξερε. Τι να πει. Όπως ήμασταν σαν υπνοτισμένοι, το πήραμε, πήγαμε στο νοσοκομείο. Ο γιατρός τους κοιτούσε απορριμμένος. Τι έγινε. Ιδέα δεν έχουμε. Ο γιατρός δεν ήξερε τι να πει. Ζούνε όλοι. Το παιδάκι ακόμα τόσο είναι. Γυρίσαμε σπίτι, ο γιατρός σταυροκοπιότανε. Γυρίσαμε σπίτι κλαίγοντας, μάζεψε ό,τι εικόνες Αγίων είχα. Είναι αυτός, αγοράκι μου, του έδειξα την εικόνα του Αγίου Παϊσίου. Όχι, μπαμπά. Είναι αυτός του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Χαραλάμπου, στον Άγιο Νικόλα, όσους είχα. Είναι αυτός, όχι, μπαμπά, είναι αυτός. Αυτός είναι, μπαμπά. Ποιος ήτανε? Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας. Ο Ρώσος. Που είναι στην ελληνική πόλη της Σιμφερούπολης. Τι θα πείτε, ότι είναι φαντασία? Πήγαινε και πέστε το στο γιατρό που είδε το παιδί. Ότι είναι λόγια παπάδων και καλογύρων? Πήγαινε και πέστε το στον πατέρα και στη μάνα. Δεν τα πάμε εμείς σε αυτούς, εκείνοι τα πάνε σε εμάς. Τα ζει ο κόσμος. Γι' αυτό είναι χαρούμενος ο χριστιανός, γιατί ξέρει ότι μέσα στη στεναχώρια του θα έχει τη χαρά του. Όλα αυτά θα περάσουν και θα γίνει αυτό που είπε η Αποκάλυψη. Δεν μπορεί ο χριστιανός να κάνει το κορόιδο, γιατί ξέρει τους Αγίους. Και αυτή είναι η τραγική θέση άλλων θρησκειών, το ότι δεν έχουν Αγίους. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δεν ξέρουμε. Ξέρουμε και παραξέρουμε. Είχα πάει, τώρα κοιμήθηκε, μπορώ να το πω. Και τελειώνω με αυτό. Αμερική. Ένα αντρόγυνο παντρεμένη, γιατρός. Ο άντρας, ο αδιάφορος, καμιά σχέση με την εκκλησία, ευλαβέστατη η γυναίκα του. Δεν είχαν παιδιά. 12-13 χρόνια παντρεμένη. Ο γιατρός ξέρει, είναι στήρος. Το πρόβλημα το έχει εκείνος, δεν το έχει η γυναίκα. Γιατρός είναι, τη ξέρει τη δουλειά του. Η γυναίκα του να κλαίει. Πάμε στον Εφραίμ στην Αριζόνα. Και εγώ δεν ρώτησα αν τον ήξερε και εκείνος, αν το έμαθε τότε από τη γυναίκα του. Εκείνος δεν ίδρωνε το αυτί του για Παΐσιους και για Εφραίμιδες, αλλά υπέρα αγαπούσε και υπέρα αγαπά τη γυναίκα του, ζουν οι άνθρωποι. Πάμε. Παίρνουμε το αεροπλάνο. Ώρες με το αεροπλάνο, είναι χάος η Αμερική. Πάνε στην Αριζόνα. Θέλουμε να δούμε τον Εφραίμ. Τους δέχεται ο γέροντας. Μπαίνουν μέσα, η γυναίκα αρχίζει να κλαίει. Ο άντρας καθόταν δίπλα και περίμενε να τελειώσει, να σηκωθούν να φύγουν. Δεν ίδρωνε το αυτί του. Θέλω να κάνω ένα παιδάκι, δεν έχουμε παιδί. Χαμογελάει ο Εφραίμ και μου λέει, της σταυρώνει την κοιλιά και της λέει: «Μη στεναχωριέσαι, κορίτσι μου. Του χρόνου θα έρθετε με ένα παιδάκι». Τι να πει η γυναίκα, το πιστέψανε, δεν το πιστέψανε, σηκώνονται να φύγουν. Στην πόρτα του σταματάει. Κοιτάξτε, γυρνάνε και οι δυο. Ξέρετε πόσο άσχημα μεγαλώνει ένα μοναχοπέδι? Τι εγωιστής γίνεται? Μαθαίνει να το προσέχουν όλοι, μαθαίνει όλοι να τρέχουν μόλις φωνάξει για κάτι. Και μετά στη ζωή θα τα βρει δύσκολα. Ξέρετε πόσο καλύτερα είναι να έχει και ένα αδερφάκι? Μαθαίνει να κάνει υπομονή, γιατί μετά θα το χρειαστεί να παίζει. Μαθαίνει να μοιράζεται και να δίνει. Γιατί να κάνετε ένα παιδάκι, δεν είναι καλύτερα να είναι δύο? Τι να πει η γυναίκα? Καλύτερα είναι, λέει. Τη ξανασταυρώνει την κοιλιά. Του χρόνου θα έρθετε με δύο παιδάκια. Προσέξτε, η πίστη μας δεν γίνεται κατανοητή με τη λογική. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Είναι ζωή ο χριστιανισμός. Το θέμα δεν είναι ότι γέννησε δίδυμα η γυναίκα, αλλά ο ίδιος ο γιατρός που είδε το θαύμα δεν μπορούσε να το δεχτεί. Το λογικό μας ξερνάει τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να αντιδεχτεί την πίστη, το λογικό. Ο ίδιος το έζησε και ο ίδιος δεν μπορούσε να το δεχτεί. Ξέρετε τι έκανε κρυφά από τη γυναίκα του?
πήρε αίμα από τα δυο μικρά και πήγε και έκανε ανάλυση DNA. Είναι δικά του ή τα έκανε με κανέναν άλλον? Είναι δικά του και τα δύο. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες μας λέει, περνάει και ωραία η ώρα και να το αμφισβητήσετε. Πού ξέρετε ότι είναι αλήθεια αυτά που σας λέω? Δεν το ξέρετε. Εγώ που τον ακούω

Γι' αυτό τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Εύχομαι με το καλό να τελειώσουμε την Αγία Σαρακοστή και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ανάσταση και εδώ και εκεί πάνω στον Παράδεισο. Να εύχεστε την ευχή σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται, του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστοί μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα. Το οίκου σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλίσους εν αδικίαν, λαλίσους οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ποιή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ποιή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ποιή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος όνα παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε, Κύριος, των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Της αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή της συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μοι, παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου, Κύριε, βοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη, Κύριος, εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής, Κύριος, την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς, Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει Και ψαλμής αλλάξομεν αυτό, ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή τη σου σαλευθήσετε κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουσι χειροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνει την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός εν 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το ηγή. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός εν 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσόν μου. Ότι εξέλιπον οσύ καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου οσύ φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν οσύ χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδο. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν φωνίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέση των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μου. Μη αναγάγισμένη μίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, η Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ εν ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουση καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όλη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού, έθου σκότος και εγένε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών. Εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού. Λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ. Και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον. Λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν. Σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής. Ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Και διήλθεν εξ έθνος εις έθνος. Και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Που καφήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτή τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψε εν υγεία αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος. Ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών. Και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκυνεν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδω αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίνεν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσι και έσωσεν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσι και ξηράνθη και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσίνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ, και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφς ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξηλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης και εξέχιαν αίμα αθώων αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν τις γλυπτής Χαναάν και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθη εν της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών.
2: και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούσε λυτρώσατε εκ χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τη ιή των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτό. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών ούκες μίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε ψαλώσει εν έθνεση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου, όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχίσει ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγης μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην, και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου, κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος τίτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μοιά εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ήδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το ονόματός σου, τη Χριστόν του έλεος σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αύτη και εσύ, Κύριε, ποιήσα αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπήν και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης στην συχνότητα των 106,8 FM. Είναι μια ακόμα βραδινή παρέα στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Είναι η παρέα μας με αύξοντα αριθμό 77 με τη χάρη του Θεού και την ευλογία που μας έδωσε και ο Μητροπολίτης μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια
3: Στις πρώτες εκπομπές από την αρχή είχαμε πει ότι θα είναι λίγο αντισυμβατικό το κλίμα αυτών των εκπομπών, δηλαδή θα έχουμε ως κύριο μέλημά μας να ξύσουμε λίγες πληγές, να ενοχληθούμε, να ξυπνήσουμε, να ταρακουνηθούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο πρόσωπα και πράγματα, καταστάσεις, γεγονότα, ανακοινώσεις, ενέργειες, δημοσιεύσεις άλλων κτλ. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα μου πείτε, δεν είναι αυθύπαρκτος ο Θεός, δεν είναι από μόνος το Θεός ένα θέμα το οποίο να γεμίζει τα πάντα και τη σκέψη μας και τις κουβέντες μας και την προσπάθειά μας να εκφράσουμε είτε με την, με το κήρυγμα, με την ομιλία μας περί θεμάτων πίστεως, είτε με το να θυμηθούμε από την ιερά μας παράδοση, από τα συναξάρια, θαυμαστά γεγονότα ή θαυμαστές ζωές αξιόλογων ανθρώπων Αγίων, δεν είναι αρκετό να γεμίσει κάτι. Εάν προσωπική άποψη τώρα καταθέτω, εάν πιστεύουμε ότι αυτό, επειδή αρκεί από μόνο του, είναι και αυτό στο οποίο θα μείνω και αυτό θα πράττω, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος να ξεκολλήσω και να μην έχω εικόνα της καθημερινότητος. Θα μου πείτε, πού είναι το πρόβλημα? Με τον άχρονο Θεό καταγίνεσαι, τον Θεό ζητάς, αυτόν κυνηγάς να έχεις τη ζωή σου, εν Χριστώ ζωή ποθείς να έχεις. Και αν οι Απόστολοι και όλοι οι επόμενοι δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου, υπό μία έννοια, γιατί να είσαι και εσύ εκ του κόσμου τούτου και γιατί να ασχολείσαι με τα του κόσμου τούτου? Όντας φοιτητής, είχα ακούσει μια συζήτηση μεταξύ ιερέων στην Θεσσαλονίκη που ήμουν εκεί, που πήγαινα σε μια ενορία, και είχα ακούσει κάποιον ο οποίος είναι και ένα ενεργεία ιερεύς σε μεγάλη ενορία στη Θεσσαλονίκη, ιερομόναχος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να σχολιάζει την πολιτική. Και φυσικά δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να σχολιάζει την πολιτική, και φυσικά δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να σχολιάζει τον αθλητισμό, να σχολιάζει τον κόσμο των επενδύσεων, να σχολιάζει τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά κτλ. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, προφανώς. Η δουλειά μας είναι διτή. Η δουλειά μας είναι να παίρνουμε ψυχές από τα χέρια του διαβόλου και να τις προσφέρουμε στο Θεό. Αυτές είναι οι δύο όψεις του νομίσματος που λέγεται Εκκλησία. Η μία όψη έχει να κάνει με το ποια είναι η στάση μου απέναντι στον Θεό, και η άλλη όψη έχει να κάνει με το ποια είναι η στάση μου απέναντι στον διάβολο. Τώρα, ο Θεός μπορεί να μου λέει ότι εγώ είμαι Θεός και δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου, και πρώτα να βρείτε εμένα. Πλην όμως, εγώ ως εκκλησιαστικός άνδρας λαμβάνω το μήνυμα από τον Θεό ότι είναι και υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω το πίμνιο, είναι και υποχρέωσή μου, δουλειά μου, είναι μέσα στην περιγραφή εργασίας μου. Τι πράγμα? Όπως μπορώ και όπως το καταλαβαίνω και όσο το καταλαβαίνω, να προστατεύσω τους ανθρώπους από τον διάβολο. Εντάξει, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι υπερβαίνω τις γραμμές μου. Αυτές είναι οι γραμμές μου. Να προστατεύσω τον άνθρωπο από τον διάβολο, με τη βοήθεια του Θεού, με τη φώτιση εκείνου, με τη χάρη του. Και όσο μου το επιτρέπει φυσικά, έτσι, στα όρια που μου επιτρέπει να το κάνω. Όταν όμως ο διάβολος χρησιμοποιεί την πολιτική, τον αθλητισμό, τις τέχνες, τα γεωστρατηγικά, τα γεωπολιτικά, τον κόσμο των επενδύσεων, τον κόσμο των χρηματιστηρίων, την οικονομία, τα πάντα, την αλυσίδα των αγαθών, την παραγωγή τους, όταν βάζει τα χέρια του στα πάντα και προσπαθεί μέσα από τα πάντα να παίρνει αφορμές από το οτιδήποτε για να καταστρέφει ανθρώπους. Εμένα τώρα ποια είναι η στάση μου απέναντι σε αυτό το θέμα? Μπαίνω στην πολιτική να σχολιάσω? Όταν λέω μπαίνω στην πολιτική δεν εννοώ να πάω να γίνω πολιτικός, αλλά θέλω να πω ο λόγος μου και ο λόγος του κάθε ιερέως αγγίζει την πολιτική, αγγίζει την ιατρική επιστήμη, αγγίζει τον αθλητισμό, αγγίζει τις τέχνες, αγγίζει την οικονομία, αγγίζει την άμυνα, αγγίζει όλα αυτά τα θέματα που είναι μέσα στην κοινωνία μας και μας αφορούν. Η γνώμη μου είναι πως ναι. Και η γνώμη μου είναι πως εκείνοι οι ιερείς οι οποίοι λένε η δουλειά μας δεν είναι αυτή, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχουν καταλάβει deep τη μισή τους δουλειά. Τη μισή μπορεί να την κατάλαβαν, την άλλη μισή δεν την έχουν καταλάβει. Και κανένας από τους πατέρες, επειδή πολλοί από αυτούς κόπτονται και ότι πρέπει να είμαστε πατερικοί και να κοιτάμε τι κάνανε οι πατέρες για να τους ακολουθούμε, κανένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας και από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας δεν έμεινε στην ιστορία για τα ευχολόγια του. Κανένας δεν έμεινε στην ιστορία για τους εξαίσιους πανηγυρικούς λόγους του. Κανένας. Τι να πω τώρα, στην τύχη θα πω, έτσι, χωρίς χρονολογική σειρά, Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έμεινε στην ιστορία για τη μάχη του στα χρόνια της οικονομαχίας. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς έμεινε στην ιστορία για το ότι κράτησε την Ορθοδοξία ζωντανή στον πόλεμο με τον Βαρλάμ, στον πόλεμο με τους Παπικούς. Ο Μέγας Φώτιος τα ίδια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έμεινε στην ιστορία για το ότι κοντραρίστηκε με την εξουσία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έμεινε στην ιστορία για αυτόν επίσης ακριβώς των λόγων. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος έμεινε στην ιστορία βασικά γι' αυτό. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας έμειναν στην ιστορία για αυτό ακριβώς τον λόγο. Για την κόντρα που βάλανε στον διάβολο, για την αντοχή τους, την υπομονή τους και για τον τρόπο που εκδήλωσαν την αγάπη τους προς τον Θεό και την πίστη τους προς τον Θεό και την πίστη τους προς την Εκκλησία σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς κόντρας, σε καιρούς πολέμου. Κανένας Άγιος δεν έμεινε στην ιστορία γιατί έβγαινε στον Άμβωνα και τα έλεγε ωραία. Τι νόημα είχαν όλοι οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν έκανε αυτό που έκανε. Ποιος θα ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αν δεν πέθανε στην εξορία όπως πέθανε? Ποια είναι η Εκκλησία μας εν τη αυτή περιπτώση? Και αυτοί που δεν μαρτύρησαν, μαρτύρησαν. Ποιος θα ήταν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αν δεν του κόβαν τη γλώσσα? Έτσι, δεν θέλω να μειώσω τη ζωή των ανθρώπων αυτών, αλλά θέλω να σας πω ότι η λάμψη τους, το απόγειο της δόξας, το κορύφωμα, η σφραγίδα, η μεγάλη που αφήσαν στην ιστορία, ήταν η σφραγίδα που άφηναν όταν καταγίνονταν με την πολιτική του καιρού τους, με τα γεγονότα του καιρού τους, με τις αιρέσεις που ανέκυπταν στον καιρό τους, όταν μπαίναν μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και πάλευαν να σώζουν ανθρώπους μέσα σε εκείνα τα σύγχρονα για τον καθένα προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Εμείς σήμερα έχουμε γίνει ένα τέτοιο νερομπούλι, έχουμε γίνει τόσο άγευστη εκκλησία, και μην κοιτάτε που στη Ρομφαία και στο εκκλησία online και στο δεν ξέρω όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε, που αφορούν, έχουν εκκλησιαστικά ρεπορτάζ και τα λοιπά, βλέπετε μια κινητικότητα μεγάλη, με χειροτονίες, με εκδηλώσεις, με λιτανίες, με ομιλίες, αφήστε τα αυτά κατά μέρος. Έχουμε γίνει νερομπούλι, έχουμε γίνει ένα άγευστο, άχρωμο, άοσμο πράγμα. Εντάξει, τι θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή, εν έτη 2026, τι θέλει από μένα, τι θέλει από τους υπόλοιπους κληρικούς της Εκκλησίας μας, τι θέλει? να ξαναπαίζουμε την κασέτα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, να στήσουμε κανάλια στο YouTube, να στήσουμε ιστοσελίδες, να παρέχουμε την πληροφορία σε όλο τον κόσμο και να λέμε θα πάτε σε αυτή την πλατφόρμα, πατήστε το τάδε κουμπάκι και θα παίζει συνέχεια όλη η βιβλιογραφία για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Θα ακούτε ό,τι θέλετε. Γιατί να πρέπει να βγω εγώ να πω τι δηλαδή.

εγώ ήταν περίπου μια ώρα και 30 λεπτά, 35 λεπτά, ήταν η επίσκεψη του γέροντα Αγάθωνα, που ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κωνσταμονή του, σε μια από τις συνάξεις που είχε κάνει ο πατήρ Νικόλαος. Συγχωρέθηκαν και οι δύο, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη. Εκτάκτως πήγε, τον επισκέφθηκε, και κάπως η ομιλία, η οποία υπήρχε εγγραφή, ας πούμε, θα ανέβαινε στο YouTube σαν βίντεο, εκτάκτως επισκέφθηκε ο γέροντας Αγάθωνας, μακαριστός, και άρχισαν να κουβεντιάζουν, και ήταν υπό τη μορφή ερωτήσεων. Το κοινό έκανε ερωτήσεις. Το κοινό ήταν κυρίως να φανταστώ τα πνευματικοπαίδια του πατρός Νικολάου. Και επειδή πολλά είχα ακούσει, δεν ασχολήθηκα, δεν έψαξα, δεν είχα λόγο να ψάξω το θέμα. Είχαν δημιουργηθεί εντάσεις τότε με όχι οικουμενιστής, όχι δεν είναι οικουμενιστής και τα λοιπά, με τους επισκόπους τους διάφορους κατατόπους. Πιο πολύ για να ακούσω τι θα έλεγε ο γέροντας Αγάθωνας. Ήθελα να το δω το βίντεο επισταμένα, και επίστωσε ότι ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις από τον γέροντα. Και μετά από αρκετή ώρα κάθομαι και λέω ότι αν ήμουν εγώ σε εκείνο το δωμάτιο, θα τους έλεγα όλους ότι είστε ψιλοπεθαμένοι. Χαμπάρ δεν έχετε. Φυσικά θα πρόσβαλα τον πατέρα Νικόλαο, έτσι. Εντάξει, δεν θα ήθελα να το κάνω, να προσβάλλω τον πατέρα Νικόλαο, αλλά θα το έκανα. Αναπόφευκτα. Γιατί θα έλεγα όλους αυτούς οι οποίοι εκεί μέσα ήταν οι πολύ έτσι σούπερ ορθόδοξοι, αυτοί που είναι στα προκεχωρημένα, τα κομμάντα, θα τους έλεγα ότι παιδιά, έχετε τον γέροντα Αγάθωνα μπροστά σας, τον οποίο προσωπικά δεν τον γνώρισα ποτέ και δεν άκουσα και τίποτα από το στόμα του. Μόνο πολύ καλά λόγια άκουγα από τους διάφορους ανθρώπους έτσι που τον επισκέπτονταν στο όρος. Έχετε εδώ αυτόν τον γέροντα, λοιπόν, και ρωτάτε συνέχεια ερωτήσεις, υποβάλλετε ερωτήσεις, και είχε περάσει, δεν θυμάμαι, 25 λεπτά, μισή ώρα ερωτήσεων, και ούτε ένας δεν είχε ρωτήσει για τον Χριστό. Ούτε ένας δεν ρώτησε για τον Χριστό. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρθηκε να πιει από το ποτήρι της εμπειρίας αυτού του γέροντα για θέματα που αφορούν τη συνάντησή μας με τον Κύριο, το ξεμπλοκάρισμα το δικό μας, ούτως ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Κύριο. Και λυπήθηκα πραγματικά για το κατάντημα αυτής εκεί της ομίγυρης. Και λυπήθηκα πραγματικά για το γεγονός ότι είχαν εστιάσει πραγματικά στο ποιος είναι ορθόδοξος και ποιος είναι ανορθόδοξος, που μπορεί εν μέρει να έχουν δίκιο όσον αφορά τις πρακτικές, ότι ναι, είναι ανορθόδοξες μερικές πρακτικές πολλών αρχιερέων τώρα τελευταία, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τον Χριστό, διότι ο διάβολος έχει πάρα πολλά κεφάλια, πάρα πολλά κεφάλια. Θα κόψεις 2 στη ζωή σου, 3, 4, 10 με τη χάρη του Θεού. Έχει και άλλα 100. Θα σε βρει ένα από αυτά, θα σε τουμπάρει ένα από αυτά, θα σε καταστρέψει ένα από αυτά. Δεν μπορείς να τα κόψεις όλα. Και συνεχώς βάλλονταν αυτός ο γέροντας. Αν θέλετε μπείτε, υπάρχει το βίντεο, θα το βρείτε. Συνεχώς βάλλονταν με ερωτήσεις για τα τελώνια, για τις πόσο ορθόδοξος είναι ο πνευματικός, και αν δεν είναι ορθόδοξος θα κάνω, και ήθελα να είμαι εκεί να τους ρωτήσω, ρε κορίτσι μου, βρε αγόρι μου καλό, προφανώς από τις ερωτήσεις σου και από τα λόγια σου είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχεις πάρει πρέφα τι εστί Χριστός, και μπαίνεις στη διαδικασία να βάζεις τον εαυτό σου να δικάζεις το πνευματικό σου. Δηλαδή εσύ θα γίνεις κριτής του πνευματικού σου όταν τα δικά σου τα αισθητήρια τα πνευματικά είναι ακόμα σε μια baby κατάσταση. Δηλαδή είσαι μωρό πνευματικά και έρχεσαι και λες, ο πνευματικός μου είναι ορθόδοξος και ο πνευματικός μου δεν είναι ορθόδοξος. Έχεις πραγματικά την αίσθηση ότι μιλάς σωστά? Γνωρίζεις τι λες όταν αρχίσεις και πυροβολάς κατά αρχιερέων, κατά ιερέων? Εντάξει. Και ενώ
Έβλεπα το βίντεο και τα σκεφτόμουν.

0: αυτά, ξαφνικά ακούω τον γέροντα Αγάθωνα να λέει 2-3 πράγματα τα οποία πραγματικά έρθαν και κούμποσα. Και γυρίζει και σου λέει, σκέφτεστε με το μυαλό σας. Δεν είστε όπως θα έπρεπε να είστε. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του. Σαν να τους έλεγε αυτό ακριβώς που σκεφτόμουν. Καλά, κανένας σας ρε παιδί μου δεν έχει πάει deep ένα μέτρο πιο βαθιά από αυτό που, από την επιφάνεια. Αναλώνεστε στο ποιος είναι ορθόδοξος και ποιος δεν είναι ορθόδοξος εκ των αρχιερέων και κάθεστε και γκρουπάρετε τους εαυτούς σας, όχι αυτοί είναι, εκείνοι δεν είναι και εμείς θα φύγουμε. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. Ποιος θα φύγει από πού? Όχι λέει η αποτύχηση, λέει προβλέπεται και είναι ιερή και ευλογημένη. Προβλέπεται η αποτύχηση. Ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, αφού λοιπόν τον ανάγκασε προφανώς και οι ανταγωνιστές του ιερείς και το παλάτι να σηκωθεί να φύγει, σε μεγάλη ηλικία έβγαλε το ομοφόριό του, το άπλωσε πάνω στην Αγία Τράπεζα και είπε, αφού δεν με θέλετε, με γεια σας, με χαρά σας. Η Εκκλησία τον έδιωξε σε συνεργασία με το παλάτι. Δεν έφυγε μόνος του, δεν αποτυχίστηκε. Πώς αποτυχίζεσαι? Ωραία, δηλαδή λες εγώ φεύγω. Φεύγεις? Δεν φεύγεις. Από ποιο αμπέλι φεύγεις? Το αμπέλι αυτό έχει ένα αφεντικό. Ναι, ένα ιδιοκτήτη. Το αφεντικό είναι ο Χριστός. Σε έδιωξε ο Χριστός από τα αμπέλι του? Όχι. Βλέπεις τον προϊστάμενο. Μπήκε κάποιος προϊστάμενος και ο προϊστάμενος δεν αγαπάει τα αμπέλη, δεν αγαπάει τους εργάτες του αμπελιού, δεν θέλει το καλό του αμπελιού. Εσύ σηκώνεσαι και φεύγεις. Σου είπε ο Χριστός να φύγεις? Σου είπε το αφεντικό να φύγεις? Όχι. Είπε ο προϊστάμενος σε απολύω? Τότε φύγε. Αν ο προϊστάμενος σου λέει σε απολύω, τότε φύγε. Αν ο προϊστάμενος σου λέει θα κάνεις αυτό, αλλιώς θα φύγεις, και το αυτό είναι ξεκάθαρα ενάντια στη βούληση του αφεντικού του αμπελιού, λες δεν θα το κάνω. Αν δεν το κάνεις θα φύγεις. Διώξε με. Σε διώχνω. Φεύγεις. Όταν λοιπόν ενώπιον Κυρίου θα σταθούμε και θα μου πει ο Κύριος, έβλεπα τα αμπέλι μου και ξαφνικά ένα πρωί δεν σε είδα στο αμπέλι μου και δεν σε έβλεπα έκτοτε στο αμπέλι μου. Τι έγινε? Θα πω το αφεντικό, ο προϊστάμενος που είχες με διώξε. Φυσικά αυτό είναι ένα σχήμα ανθρωπομορφικό. Προφανώς και ξέρει ο Χριστός ανά πάσα ώρα και στιγμή τι γίνεται στα μπέλη του. Και το ξέρει και από πριν, έτσι, για να λίγο να ισιώσουμε τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι είναι ακριβώς κυριολεκτικά όπως τα λέω. Μια χαρά ξέρει και από πριν. Τότε θα χαμογελάσει ο Κύριος και θα πει, εσύ έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Άσε τώρα, εγώ θα αναλάβω τον προϊστάμενο. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Από πού? Και αν έπτυξαν μια ρητορική τύπου Τσέγκεβάρα, χωρίς λόγο, μια ρητορική τύπου Τσέγκεβάρα, άνευ ουσίας, και εγώ έχω δει πολλά που δεν μου αρέσουν, δεν είναι η στιγμή και δεν ήρθε η ώρα και δεν είναι ο τρόπος και δεν έχω πάρει και την εντολή από τον Θεό, και εγώ και πολλοί άλλοι. Θέλει ο διάβολος αυτόν τον εωτερισμό, αυτόν τον οικουμενισμό, αυτό το πείτε το όπως θέλετε, να τον εκμεταλλευτεί αύριο μεθαύριο και να έρθει τόσο κοντά μου που να νιώσω τα χνότα του, να μου βάλει στην πλάτη βαρύδια συνειδησιακά για το αν θα ακολουθήσω τον έναν δρόμο ή τον άλλο δρόμο. Όταν θα γίνει, εάν γίνει, το αποφασίζω τι θα κάνω. Κρατάω τη θέση μου, κρατάω σταθερά το πόστο μου, και όταν οι συνάδελφοί μου και η προσταμένη μου αρχή μου πει φεύγεις γιατί δεν ταιριάζουμε πλέον, τα χνότα μας δεν ταιριάζουν πλέον, δεν κάνεις αυτό που σου λένε, δεν ακολουθείς αυτό που θέλω, που θέλει το σώμα της Εκκλησίας, φεύγεις, τότε θα φύγω. Τότε θα φύγω. Και φεύγεις και με το κεφάλι ψηλά. Και τότε στεφανώνες. Αν έφυγες γιατί αδικήθηκε το όνομα του Θεού, εντάξει, γιατί βλασφημήθηκε ο Θεός, τότε φεύγεις. Γιατί δεν θα σε θέλουν. Με γεια τους, με χαρά τους. Ας πάρουν τα ντουβάρια, ας τα γεμίσουν χρυσό και ας τα κάνω ό,τι θέλουν. Το τι θα κάνω εγώ από εκεί και ύστερα, αυτό είναι δικό μου θέμα. Εκεί, γονατάκια, κεφάλι ψηλά, βλέμμα καρφωμένο στον ουρανό και λες, Κύριε, θέλω αυτό, έχω την άδεια. Δεν θα πάρεις απάντηση, αλλά ξέρεις ότι ξεκινώντας αυτό που θέλεις, θα φανεί γρήγορα στην πορεία με το που ξεκινάς, δείχνει ο Κύριος αν υπάρχει ευλογία, δεν υπάρχει ευλογία. Και εκεί το ξεκινάς και το κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει πια τίποτα. Δεν σε ενδιαφέρει αν λένε, αν δεν λένε, αν φωνάζουν. Διότι ο διάβολος δεν θέλει εσύ που είσαι πραγματικά ορθόδοξος να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ενδιαφέρεται για την φασαρία την υπόλοιπη. Την υπηρεσιακή φασαρία, την λατρευτική φασαρία, την σημεοστολισμένη φασαρία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Δεν συγκινούν κανέναν αυτά τα πράγματα. Δεν επιστρέφουν στον Θεό κανέναν αυτά τα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, αυτά που είναι τα αγκάθια, να σηκωθούν να φύγουν. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και θα το καταφέρει, διότι θα πείσει όλους τους άλλους να φτιάξουν μια ορθοδοξία η οποία θα είναι ανυπόφορη πλέον για τους πραγματικούς φίλους του Κυρίου. Και αργά ή γρήγορα αυτό το σύστημα θα έρθει πάνω στις πλάτες τους και θα τους λένε κουβάλα, και δεν θα θες να κουβαλήσεις. Δεν θα θες να κουβαλήσεις, δεν θα έχεις καμία όρεξη να κουβαλήσεις. Και εκ των πραγμάτων θα σου πούνε, να η πόρτα, ευχαριστούμε πολύ. Από πριν να κάνω τον Τσε Γκεβάρα, ποιο είναι το νόημα, δεν κατάλαβα. Και αναφέρανε παραδείγματα λαϊκών που, ή αγίων ή αρχιερέων που από λαϊκοί άρχισαν να αντιδρούνε και τα λοιπά. Τότε ήταν τότε. Τότε οι άνθρωποι είχαν μπέσα. Πολλά περισσότερα από τώρα. Τώρα η κοινωνία μας δεν έχει μπέσα. Τώρα ο Θεός θα πει πώς ο καθένας θα αντιδράσει. Και έχει πει αυτό το ρεύμα, αυτή η ομίγυρης εκεί πέρα, τέλος πάντων, και όλη την ώρα συνέχεια, δηλαδή αναρρύθμιτες ερωτήσεις για τα τελώνια, πόσο φρικιαστικό θέμα είναι, και έτσι θα γίνει και έλλιος θα γίνει, και όταν θα ανεβαίνουν τα τελώνια θα είναι ο πνευματικός μου δίπλα, και αν όμως ο πνευματικός μου ζει ακόμα πώς θα είναι δίπλα, και αν όμως πεθάνει ας πούμε και ανεβαίνουν δυο ταυτόχρονα θα είναι και με τον νέα θα είναι και... Κάτι ζητήματα δηλαδή, κάτι πράγματα, και λες τώρα συγχωρέθηκε και ο ένας πατήρ Νικόλα, συγχωρέθηκε ο Γέροντας Αγάθωνας. Βέβαια το Γέροντας Αγάθωνας κατάλαβα ότι σαν να τους έλεγε τι λέτε ρε τώρα ρε, τι λέτε ρε, τι είναι αυτά ρε που λέτε. Μα αυτά σας επηρεάζει. Απαντούσε ο άνθρωπος διακριτικά και ευγενικά, αλλά γύρισε 2-3 φορές και τους είπε περίμενα άλλα από σας. Και όμως τη φασαρία μέσα στην εκκλησία την κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία επίγνωση ορθοδοξίας και δεν έχουν καμία επίγνωση του τι θα πει, βγάζω αντίδραση, αντίσταση, βγάζω οτιδήποτε. Και εκστασιάζονται. Και ο τάδε δεσπότης έδιωξε τον τάδε παπά και γιατί εκείνος ήταν παλικάρι. Ωραία. Εκείνος ήταν παλικάρι. Είδα ένα παλικάρι χθες στο βίντεο. Τζάμπα παλικάρια όλοι τους. Χαμπάρ δεν είχαν. Και άμα κάνεις υπακοή, υπακοή έκανε ο Γέροντας Αγάθωνας στον Εφρέμ που πήγε στην Αριζόνα, και μέσα από εκείνη την υπακοή, από έναν εξαίσιο άνθρωπο, έγινε και εκείνος άνθρωπος ωραίος, ωραία ψυχή, δυνατό πνεύμα, και στάθηκε τα πόδια του, πάτησε, όπως ήταν μια προσφυλή του έκφραση, πάτησε καλά και διέκρινε, και αμέσως είχε τα αισθητήριά του τι είναι ορθόδοξο, τι δεν είναι ορθόδοξο. Αμέσως, μπαμπούμ, και ήταν άσπρο μαύρο, έτσι. Πώς μπορείς να έχεις αισθητήρια υγιή, πνευματικά, ορθόδοξα, όταν δεν έχεις βρει Χριστό? Και πώς θα βρεις Χριστό αν δεν σε έχει βρει πρώτα ο Χριστός? Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα ξαναπούμε, γιατί δεν ασχολιόμαστε. Δεν ασχολιόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει. Θα πεις, ακούμε το ραδιόφωνο, σας ακούμε εσάς, εκκλησιαζόμαστε, πάμε στους πνευματικούς, τα λέμε. Και που τα λέτε, τι γίνεται, και που έρχεσαι στην εκκλησία, τι κάνετε, σαβούς. Τον Χριστό τον βρήκατε. Ξέρετε τι θα πει να βρει κάποιος τον Χριστό. Το να βρει κάποιος τον Χριστό, να ζει λίγο εν Χριστώ, λίγο ρε παιδί μου, λίγο, τόσο, τύπ, λίγο. Θα πει ότι τώρα μιλάω με τον πνευματικό μου και έτσι και μου τα φέρει ζωή ώστε να τον δω μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, πάλι θα κρατηθώ στη ζωή. Αυτό θα πει εν Χριστώ ζωή. Η εν Χριστώ ζωή είναι ζωή μέσα στον Χριστό. Ο Χριστός από μόνος του είναι ζωή. Είναι πηγή. Μα το είπε και ο ίδιος. Εγώ θα σας δώσω να πιείτε από πηγή που δεν θα ζητάς πια. Θα ξεδιψάσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα να τρέχουμε, να ρωτάμε χίλια μύρια και να λέμε μα δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αυτό δεν είναι... Αυτό εκεί έχεις οπαδούς. Δεν είσαι πνευματικός εκεί. Το ότι εγώ είμαι σε ένα γκρουπ ανθρώπων που θαυμάζουμε έναν Άγιο Γέροντα και ένα καταξιωμένο πνευματικό, ένα καταξιωμένο ηγούμενο κτλ. Αυτό δεν με κάνει εμένα το ίδιο καταξιωμένο με τον ηγούμενο. Και να έχουμε και μία ειλικρίνεια λίγο. Να έχουμε μία ειλικρίνεια η ζωή μας να είναι συμβατή με τις πράξεις μας. Να μην ανοίγεις το στόμα σου και να κατηγορείς εκείνον ο οποίος κάποτε σε κάλυψε. Μην ανοίγεις το στόμα σου τόσο εύκολα και πυροβολάς εκείνον ο οποίος σε σκούπισε πολλές φορές, να μην το πω διαφορετικά, στην τουαλέτα εννοώ. Μην πυροβολάς εκείνον ο οποίος εξαιτίας του οποίου, εξαιτίας των παρεμβάσεων του οποίου υπάρχεις και έχεις βήμα και έχεις μικρόφωνο μπροστά σου και αρχίζεις και πυροβολάς. Θα μου πείτε, εντάξει, okay, και τι θα γίνει, άμα δω ένα λάθος το οποίο καταστρέφει τις ψυχές των ανθρώπων, δεν θα πυροβολήσω, δεν θα πω, παιδιά προσέξτε εδώ, θα πεις. Αλλά ορίστε, εγώ σας κάνω την εξής ερώτηση, όσοι από εσάς διαφωνείτε με αυτά που σας λέω τώρα και ακούτε. Όταν ο άλλος καλεί σε αποτύχηση, σε καλεί να φύγεις από τον αμπελώνα του Κυρίου. Ο Χριστός σου είπε να φύγεις από τον αμπελώνα του Κυρίου? Όχι. Εντάξει. Θα μείνεις. Και αν σου πει ο παπάς εκείνη την ώρα δεν συμμορφώνεσαι και του πεις η συνείδησή μου λέει ότι δεν θέλω να συμμορφωθώ. Δεν πρέπει να συμμορφωθώ. Αυτό που κάνετε πάτερ μου είναι αντίθετα από αυτό που η καρδιά μου αυτή τη στιγμή μου λέει. Και μου πει φύγε από την εκκλησία τώρα γιατί θα φωνάξει την αστυνομία σε πετάξει έξω. Φεύγεις και κοιτάς πίσω και κοιτάς τον ουρανό και πες συγγνώμη κυρία, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο σπίτι σου. Άλλοι με διώξανε. Και άσε τον Χριστό να αναλάβει την υπόθεση μετά. Και θα την αναλάβει. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε. Επαναπροσδιορισμό της λέξης υπακοή να δείτε εκεί. Εκεί να δείτε πως τα διαβάσματα και οι νουθεσίες θα πάνε στον υπόνομο. Εκεί να δείτε γέλια που θα πέσουν. Τα γέλια, κλάματα ή γέλια. Τραγωδίες. Έχουμε φτάσει να ακούμε αρχιερέα να λέει ότι και αν μας πει η κυβέρνηση θα κάνουμε υπακοή. Με στόφο και νεύρο, τον είδα σε βίντεο πριν από κάνα δύο μήνες, πόσο ήταν. Εμείς θα ακούμε ό,τι λέει η κυβέρνηση. Μεγάλη προσωπικότητα, διαμάντη ορθοδοξίας ο τύπος, δεν ξέρω ποιος είναι και δεν με ενδιαφέρει. Δεν πιάνω πρόσωπα, κουβέντες, τοποθετήσεις, ενέργειες, δεν σχολιάζω το πρόσωπο. Άμα ακούστε κανέναν τέτοιο, μακριά. Δεν λέω αποτύχηση, είναι στην τάδε νορία, πάτε στην άλλη σας, πάτε στη δίπλα, δεν πειράζει. Κάντε και 5 λεπτά με το αμάξι παραπάνω, δεν θα πάθει τίποτα. Θυσία κάνετε για την ψυχή σας. Άμα αρχίζει και ο άλλος και λέει ό,τι κάνει ο αρχιερέας σας δεν τον κρίνεται, πως είστε, μπαίνετε σε ένα το αμάξι, πάτε αλλού. Δεν χρειάζεται να είστε στην ίδια εκκλησία με αυτόν τον αρχιερέα. Αφού λοιπόν απαιτούμε από εσάς τον κόσμο εμείς να είμαστε στο απειρόβλητο, τότε τι να πω, από εκεί και πέρα έχουμε μια πορεία ορθοδοξίας η οποία είναι αυτό το νερομπούλι το οποίο θα γκρεμοτσακιστεί πολύ σύντομα, έτσι να το ξέρετε αυτό, έχει λίγα χρόνια ακόμα ζωής αυτό το πράγμα. Και αυτό από ποια συνάρτηση είναι? Δεν είναι συνάρτηση του τι θα κάνει ο διάβολος, τι θα κάνουν οι εξωτερικές δυνάμεις, ποια θα είναι τα γεωπολιτικά, ποια θα είναι τα οικονομικά, ποια θα είναι τα της εξουσίας πράγματα κτλ. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο τερματισμός αυτού του πάρτι, η λήξη αυτού του πάρτι, έχει να κάνει με τους Αγίους, οι Άγιοι του Θεού. Αν τώρα ας πούμε υποθέσουμε ότι υπάρχουν χίλιοι Άγιοι στην Ελλάδα, που υπάρχουν ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ο Περιπτεράς, μπορεί να είναι ο Καυστηρατζής, μπορεί να είναι η Νερουλού, η Σιδερόστρα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο Παπάς ο ένας, ο Δεσπότης ο άλλος, υπάρχουν χίλιοι Άγιοι. Αν αυτοί τώρα που δεν είναι πολύ απίθανο, αλλά σε λίγα χρόνια θα είναι πιθανό, αν αυτοί τώρα που είναι δεν φτάνει, δεν θέλουμε, φτάνει, σε παρακαλούμε, τερμάτισε το τώρα, σήμερα το βράδυ δεν θα είστε σε θέση να λέτε δόξα τω Θεώ που ζω. Πολλοί από εσάς θα λέτε γιατί γεννήθηκα, γιατί να γεννηθώ. Αυτά θα έρθουνε αν οι Άγιοι του Θεού πουν φτάνει. Δεν θα προσευχηθούν να πάθει κακό κανένας. Δεν είναι οι Άγιοι τέτοιοι άνθρωποι. Αν μπουχτίσει ο Άγιος, έτσι, προσέξτε τώρα να δείτε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Αν ο εκάστοτε Άγιος κουραστεί και πει ουφ, δεν μπορώ άλλο, και το πουν όλοι οι 1500 πως είναι, το ίδιο το βράδυ ο ελληνικός λαός και όλες οι φυλές της γης θα είχαν ευχηθεί να μην είχαν γεννηθεί. Έτσι κάπως θα παιχτεί η ιστορία. Γιατί η ιστορία δεν γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται για τους εκλεκτούς. Και εκλεκτοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται εκλεκτοί. Εκλεκτοί είναι αυτοί που ο Θεός χρήζει ως εκλεκτούς. Και πολλές φορές δεν τους το λέει. Γιατί πρέπει να μείνουν στην ταπείνωση. Ναι, αφού έχουν ελκύσει την χάρη, πρέπει να μείνουν εκεί. Έχουμε πολλά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε μια πορεία στο ελληνικό κράτος αυτές τις μέρες που βλέπουμε συνεργασίες, στροφές, αναποδογυρίσματα κοσμοϊστορικά. Βλέπουμε μια Ελλάδα να συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ σε επίπεδο αμυντικής τεχνολογίας, σε επίπεδο στρατού. Σήμερα άκουσα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συνεργασία σε επίπεδο υγείας, πρόνοιας, νοσοκομείων κτλ. Και αναρωτιέμαι πραγματικά και λέω, σίγουρα μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, διότι έχουμε υποθηκεύσει με τις ανοησίες των πολιτικών μας τα τελευταία 30 χρόνια και την βλακεία τη δικιά μας ως ψηφοφόροι, έχουμε υποθηκεύσει και τα τετρασέγγονά μας, έτσι, με το χρέος που έχει η χώρα μας. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε εμείς να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία στη χώρα μας, αυτό το επίπεδο αμυντικής τεχνολογίας για την προστασία της χώρας μας, κάποια ανεβασμένα επίπεδα, έτσι, παροχής υπηρεσιών υγείας και τα λοιπά, αν και οι γιατροί μας κάνουν και οι στρατιώτες μας το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχουν, αυτό είναι της πάση γνωστό, παρόλα τα σφάλματά μας. Και έρχεται λοιπόν ένα κράτος το οποίο το είχαμε συνδέσει εμείς οι Έλληνες, ότι έβαλε το χεράκι του, όχι σαν κράτος, σαν φυσικά πρόσωπα, τραπεζίτες, κάποιοι άλλοι που είχαν άλλα ενδιαφέροντα, έβαλε το χεράκι του και βοηθώντας τους Ρώσους να σφάξουν Έλληνες κάπου και στην Ουκρανία και τους Τούρκους να σφάξουν Έλληνες κάπου και στην Τουρκία. Και γενικώς υπήρχε ανά τους αιώνες ένα μισό βλέφαρο πάνω ο ένας τον άλλον. Δεν υπήρχε αυτή η τρυφερότητα και η αγάπη που βλέπουμε σήμερα. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζει ο καιρός και πώς αλλάζουν οι μέρες. Αυτό γιατί το αναφέρεις τώρα, θα μου πείτε. Για να σας πω ότι να, κάτι τρέχει, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι εντελώς για κάποιους φυσιολογικό και εντελώς αναμενόμενο και έτσι πρέπει και okay, είναι ένα γεγονός το οποίο αλλάζει την ελληνική κοινωνία με τη βοήθεια ενός άλλου κράτους. Αλλά υπάρχει πνευματική διάσταση σε αυτό το θέμα, η οποία πνευματική διάσταση δεν αφορά τους δημοσιογράφους, δεν αφορά τους φιλοσόφους. Δεν είναι η πνευματική διάσταση των πραγμάτων όλων προτεκτοράτου κανενός πλην των πνευματικών ανθρώπων της Εκκλησίας. Αυτοί θα πούνε για την πνευματική διάσταση. Και υπάρχει πνευματική διάσταση. Αλλά δεν είναι σήμερα το θέμα αυτό, θα το κλείσω εδώ, θα προσπαθήσω μια μέρα, όποτε, να το συζητήσουμε. Αλλά είναι δύο κινήσεις που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας και υπόσχονται πολλά και θα φέρουν αλλαγές που δεν τις έχουμε δει και αναρωτιέσαι, λες, είναι δυνατόν, δηλαδή ξαφνικά κατάλαβω ένας τον άλλον. Θα δείξει, θα δείξει. Έχουμε άλλη επικαιρότητα η οποία είναι άκρος πνευματική και λες να τη σχολιάσεις, να πεις τη γνώμη σου. Είχα μια συνάντηση στην Ουγγαρία, μια εκδήλωση και υπάρχει ένα κέντρο και είχαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλάει για πενταρχία, να μιλάει για τα πέντε πατριαρχία, τα οποία κάποτε ήταν σαν ένα καλοκουρδισμένο όργανο και εξέπεμπαν την όμορφη πνευματική μουσική της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού, το οποίο φυσικά με το σχίσμα η Ρώμη έφυγε, και μιλάς για αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια, αυτό να επαναλειτουργήσει, να αρχίσουν αυτά τα γρανάζια να ξαναλειτουργούν. Δεν είναι πνευματικό θέμα. Άκρος πνευματικό θέμα. Και υπάρχουν προκλήσεις εδώ που ο κάθε πιστός πρέπει να ξέρει. Εγώ έχω χρέος αυτές τις προκλήσεις να τις αναδείξω. Από εκεί και ύστερα, το τι θα πράξω εγώ και το τι θα πράξετε εσείς που ακούτε είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Εγώ θα πράξω αυτό που η συνείδησή μου λέει τη στιγμή που θα έρθει. Αυτό που θα έρθει. Εσείς τι θα πράξετε από εκεί και πέρα είναι δικό σας θέμα. Εσείς θα ακούσετε τη μια γνώμη, θα ακούσετε και την άλλη γνώμη. Και πράξτε εν προσευχή όπως αγαπάτε. Αυτό το οποίο, ας πούμε, με προβλημάτισε και θα κλείσω αυτή την εκπομπή, ίσως κάνω μια εισαγωγή για την επόμενη. Αυτό που με προβλημάτισε είναι ότι μιλάμε για πενταρχία, μιλάμε για Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων και Ρώμης, Επισκοπή Ρώμης. Λοιπόν, αν πάρετε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που ανήκουν στην Αντιόχεια, στην Αλεξάνδρεια, τους Ορθοδόξους, έτσι, στα Ιεροσόλυμα, στο Φανάρι και στη Ρώμη, δεν ξέρω αν όλοι μαζί αυτοί οι Ορθόδοξοι, θα μου πείτε το Φανάρι έχει την Αμερική, έχει την Κίνα, έχει τη Ζηλανδία, έχει την Αυστραλία, έχει την Νότια Αμερική, έχει. Δεν ξέρω τι έχει. Αν πάρετε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στους τόπους Αλεξάνδρεια και Αφρική γενικά, Αντιόχεια, Ιερουσαλήμ, Φανάρι και Κωνσταντινούπολη μεριά και Ρώμη, θα δείτε ότι δεν είναι περισσότεροι μάλλον από τους Ορθοδόξους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει περισσότερους Ορθοδόξους από όλους τους πέντε μαζί. ιστορικά αν το δούμε. Η δε Μόσχα έχει, αν πάρουμε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Μόσχας, είναι όσοι, όλοι οι υπόλοιποι και ακόμη περισσότεροι. Και βλέπετε λοιπόν η πενταρχία τι πράγμα να λέει στην ουσία Μόσχα ουστ. Μόσχα είσαι εκτός. Εμείς ήμασταν ανέκαθεν, πρέπει να ξαναέρθει αυτό το σύστημα. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό ψιλοδιάβαζα, θα το δω πιο προσεκτικά. Αλλά βλέπετε λοιπόν πώς έρχονται αυτά που σας είπα πριν από λίγο, τα περί συνειδησιακών πολέμων, περί πλάκας που θα φέρει ο διάβολος πάνω στις πλάτες των ανθρώπων και θα λέει το σηκώνεις ή δεν το σηκώνεις, περί αποτυχήσεων, περί Θεέ μου εγώ ήθελα να κάτσω, αυτοί με διώξανε. Θα δείτε πολλά και διάφορα. Δεν θέλουν να τα αποφύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, ας είναι έτσι. Όπως όμως άκουσα και στο χθεσινό βίντεο γέρο Αγάθων, ο οποίος προσπαθούσε ο άνθρωπος, πρέπει να πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος να ήταν, προσπαθούσε να τους πει με τον τρόπο του, αλλά ήταν ένας αγιορείτικος, απλός τρόπος, κάθετος, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Τον λέγα, μα αυτά που θα έρθουν και τα, τίποτα δεν θα έρθει. Μα πώς, όλα θα είναι καλά. Μα πάμε προς το καλύτερο, προς το καλύτερο πάμε. Ακριβώς ότι σας έχω πει 70 εκπομπές τώρα. Ακριβώς αυτό και ακριβώς το λέω σε όλους. Μα θα γίνει, μα πρέπει να γίνει. Μα πρέπει να δω τον Κύριό μου. Θέλω να τελειώνει αυτό το πράγμα. Θέλω να συναντήσω τον Χριστό μου. Μα θα έρθει ο διάολος και θα μας δαγκάει. Βρε, δεν πάει να φέρει και άλλους 10 να δαγκάνε κι αυτοί. Δηλαδή έχω απτά παραδείγματα να σας πω, αλλά δεν θέλω, γιατί είναι από την προσωπική μου ζωή. Θα πει ο Χριστός ναι και ο διάολος θα λέει όχι και θα γίνει το όχι. Μα είστε σοβαροί ρε. Τι θα γίνει και τι θα φτώσει και τι θα ξημερώσει. Ρε, ό,τι θέλει ο Θεός θα ξημερώσει. Γι' αυτό ο γέροντας θες έλεγε, ρε, μια χαρά πάμε ρε, προς το καλύτερο πάμε. Και αν δεν πάμε, πάμε. Και δεν το καταλάβαιναν. Αυτοί περίμεναν. Α, περιμέναν του, οι εκτελονιστές, τα τελώνια που, πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα μας κάνουν μπου, ποιος πνευματικός είναι ορθόδοξος, ποιος δεν είναι ορθόδοξος. Μακράν αυτών των πραγμάτων, όσο δεν έχουμε Χριστό μέσα μας. Όσο έχουμε Χριστό μέσα μας, ας μας φωτίζει ο Κύριος, η μόνη Ιησούς Χριστός, πώς θα πράξουμε. Εκείνος θα μας εξηγιάνει την ψυχή, θα καθαρίσει την καρδιά, θα καθαρίσει το μυαλό, θα καθαρίσει τα μάτια, έτσι, και τα βιολογικά και τα πνευματικά, και τότε θα έχουμε τα αισθητήρια να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, να καταλαβαίνουμε τα γρανάζια, να καταλαβαίνουμε τους μοχλούς, τους αιωνίους, αυτά που παίζονται από πίσω. Αυτά έχουν σημασία. Αυτά οι άνθρωποι που μένουν στην επιφάνεια δεν τα καταλαβαίνουν, δεν τα ξέρουν, δεν τα ασχολούνται. Και να τους τα πεις βαριούνται. Ουχ, αφ, τσουκ, τσακ, τσουκ, καθυστερήσαμε, αργήσαμε. Τέτοια ακούσουμε στην εκκλησία. Χαμπάρ δεν έχουν. Χαμπάρ δεν έχουν οι άνθρωποι. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν. Πλά πάνε για να πάνε στην εκκλησία. Δεν ενδιαφέρονται για κάτι πιο βαθύ. Ο καθένας όμως, όταν θα έρθουν, ό,τι θα έρθει, θα τρέχει σαν μικρό μιξιάρικο παιδί με στα κλάματα. Πάτε, θα έχουμε πολλά τέτοια, τέλος πάντων. Αλλά όπως άκουσα και χθες το βίντεο, πάντα πάμε προς το καλύτερο. Πώς είναι η εντροπία στο σύμπαν που πάντα αυξάνεται, έτσι. Μόνο καλύτερα πράγματα έρχονται. Γιατί πλησιάζει Ιησούς Χριστός. Να τον δούμε. Και μόνο να τον δούμε αυτό, τίποτα άλλο. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί μου αδερφοί. Ήταν η βραδινή παρέα στα 168 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλης Λαγκαδάλη της Κερεντίνης. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλη της Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ού και έχω μετάνοιαν, ού και έχω κατάνοιξην, ού και έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ού και ισχύω ατενήσε προσέ ενωδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών

0: δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, του παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώ απρός την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνους εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζους ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν χαίρε νύμφη ανύμφευτε Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εσταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε λήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη ει ανθρωπίσεω έργων, τον απρόσιτον γάρ ω Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια. Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυ σα. Ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού τα μοιείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει αλληλούια. Τείχο ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη, κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σύ γάρ ενουθέτησα του συλληφθέντα τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Τη αρρύθμου γάρ τη ψάμο δά, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ονδέδοκα σημείν τη σύβο όσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρα άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρη κίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διήσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών. Νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αλήθεια και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή. Πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ους αλευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλή το όνομα τη σου δώσ' δόξαν επί του ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ού ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν, ού φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοί γέννητο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσωμε. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται είναι αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσά μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρυμάτα σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους ήμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. και ήρατα χείρα μου προς τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασής σου. Νίστητη το λόγον σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο

Μάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκης άρμη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εισι Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπεμπέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σάρμη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο

εν τους σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, όταν ομοίου εμπειρήνου κεφαλήν μου σύ φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, με τελεπόρησε και τεκάθινε ως τέλος όλη την ημέρα σκοτροπάζουν επορευόμενοι, ότι εψώμοι επλήσαν ευεγμάτων κι ούκα έστεν ίες εν σερκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως πόντρα λεόμενοι προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό σου αψούκα πεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην, κατέλειπε η ψυχή μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό καίστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μου ήγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου, απομακρώθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν τα κακά μου ελάλησαν, ματαιότητε και δολαιότητε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου είπα φω σου κούκον και σε άλλου σου κανούγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο ούκο κούν και κούκον το στόμα του αυτού λεγμού. Ό,τι επί σε Κύριε ήλπισα, εσύ ακούσει Κύριε Θεός μου. Ό,τι είπαν μη, ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύν επόδες μου, πεμέ, με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και οι αλγιδών με ενωπιών μου στήθηκε παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και τέοντα υπέρ εμέ και επιθύνθησαν να μισούν της αδίκως. Οι ανταποδόμους κακά αντιαγαθών εδιέβαλών με. Επίκατε δύο κονογοδοσύνην, μη εγκαταλείψουν Κύριε Θεός, μη αποστείς επ' εμού. Προς την βοηθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Προς την βοηθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός που σε οθρίζω, δίψει εσύ, ψυχή μου, πως η πρόσωπη άρξη με εγγύη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το γιο όφθη του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λαιό σου περζωά στα χείλη μου και νέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέτω και ποιότη εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου ενέσου στο στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επιστρομή με τι όλε τι μελέτε των Ισέν,

0: ότι κανείς βοηθός μου και τη σκέπη των περίεργων σου δολιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω με τον τεράπτη δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτων ζήτησαν την ψυχή μου, ψελεύσονται. Ει τα κατώτατα τη γη περαθωθούν στι χέρε γραμφαία μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύ ευανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήμα αυτό, ό,τι ενεφράγει στο μελαλούν τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτη τον Ισαίο, ότι γεννή βοηθό μου και τη σκέπη του ρίγου σε καλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω να τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ή και ω άνω στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ή και ω άνω στον αιώνα να μην. Κύριε Θεό, τρίε μέρε σε κέκριξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιώσω προσευχή μου κλείνω το ουρ στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εσλάκων, εγεννήθην ω άνθρωπο, αβοήθητο, νυχτή ελεύθερο. Ω τραυματία κατέβασαν τάφων, ούκρι μισέτη και φταίει ισχυρό απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά των σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό και πάντα με του ορισμού επίγαγε σε πεμέ. Εμάκνα γνωστού με πεμού έθεν τον δέλμα αυτή. Παρεδόθην και όπου σπερευόμενοι φθαλμοί μου, ισθένησαν απτοκίας. Εκέκρυψα προς εκυριών την ημέρα και απέλυσα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα μάσια ή ιατρία να στήσω και ξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσεις έτσι τον τράφη του ελαιός και την αληθιά σου εν τα πολλία. Μη γνωσίστην το σκότο θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιβλησμένη. Καγώ προς σε Κύριε, εκέκρυψα και το πρωί προς αυτήν προφτάσει. Ένα τι Κύριε αποθεί την ψυχή να μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το πώς είμαι εγώ και εγκόψε κοινότητός μου, υψωθίζεται ταπεινότητα και ξεπολύθην, επ' εμέ διήλθεν οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξτάραξαν με. Εκύκλωσαν με σίδερο όλη την ημέρα να περιέσχομαι άμα. Εμάχησα από φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, τρίε μέρε εκέκλεισα και νυχτέ εναντίον σου, σε θέτω να ποιώσω προσευχή μου πλήν του στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα ανταποδόσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα νομία, τον νεόμενο πάσα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκδρά στην ζωή σου, το φανούντα στην ελέη και εκτερμή. Τον εμπλώντα νεγαθή στην επιθυμία σου, να κενεστήσει το σε του νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνο ο Κύριο, ο κρίν πάσα δικομένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ι Ισραήλ και θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λέει μόνο ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλληνο. Ού κουστέλου οργιστή του δέη στον αιώνα μηνυή. Ού κατά τη ανομία Σιμών επίση νημίν ουδέ κατά τη αμαρτία Σιμών τα παιδί και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκνεταίω ο Κύριο το έλεο αυτού επί σφουγμένου αυτών. Καθώ να παίξω να τα λέω από δεσμόν εμάχη να φημώντα ανομία Σιμών. Καθώ εκτήρη πατήρι ού σου κτήρη ο Κύριο σφουγμένου αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρτη η μέρα αυτό σε άνθρωπο το αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και έχει πάρξει και έχει επικοινώσει τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλά στην εθήκη αυτού και μιμημένη των εντολών αυτού του ποιή αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμα των θρόνων αυτού. Και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούς φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαθεί το όπως φωτίες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαθεί το όπως φωτίες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσες προσευχής με ενώτησα δεησή μου εν τη ρευθεία σου. Εις άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελθείς μετά την δούλου σου, ό,τι δικαιωθείς την οποία σου πάω ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο Θεός την ψυχή μου να ταπείνει σου τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού νεκρού αιώνε και κυρίω με το πνεύμα μου, μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχιών εμελέτησε εν πάση έργο εν ποίημα των καιρών σου μελέτων. Διαπέτσα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα με κύριε εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουμε τι καταβαίνε λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λέω σε ό,τι επισύλπησα. Γνώρισον μου, κύριε Δόνη, πορεύσουμε την προσέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγαν, διδαξών μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθών δική με γη ευθεία, έν και τροματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθελήψω στη ψυχή μου και εντολέ σου εξελοθρεύει εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίγοντα στη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάξω μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελσίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν δικής μου και ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και ως άνος των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, σταθμίες των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, Ισιόντον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ του Πάτρος και Αρχιεπισκόπου ημοπλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντος του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στράτου, του Κυρίου
2: Δεϊθώμεν.
1: Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των μυστικούν των εναυτές του Κυρίου
2: Δεϊθώμεν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Εκλεόντων, διπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου
2: Δεϊθώμεν.
1: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
2: Κύριε Ιησού.
1: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη.
2: Κύριε Ιησού.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και η

0: Έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Λαμβούς όσον λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εισι η χάρη
1: Κύριε λέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκου.
0: Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν τους αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

Ελέησε όνομα Θεός κατά το μέγαλό σου, κατά το πλήθον εκτιρμό σου, εξάλληψον το όνομά μου, πλην πλήνομαι τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στήδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικείς εν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες είναι ηλίθιν και αναμαρτίας εκείσαι με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας εντελωσάς μη. Ραντίς με σώπο και καθαριστήσω, πληνείς με και περχιώνω, λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλία σου θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψω προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σου, στηρίου σου και πνεύμα την κειμενικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους της οδούς σου και σε βίση επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της εταιρείας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξω, στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ενέδωκαν ολοκαυτό μου το κουδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένο Θεό σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία Σιών και κοδομτίου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσπηρε όσου μόσχου.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Η Αη Παρθένου Μαρία.
1: Ρεγία Θεοτόνιε, σώσον ημάς.
0: Και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Άριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και άει και εις τους αιώνας.
1: Αμήν.
2: Των ουρανών η πλατητέρα Παρθένος και γηγενών γοργοϊπίκος ρίστης ιδού ημίν επέφανεν εικόνα της επτή δωρούμενη άπαση του ελαίου των πλούτων τη ταύτην μεγαλύνουση Θεοτόκον Κυρίως ως απειράνδρος τέξασα ημίν ιών και λόγων πατρί των συνάναρχων.
1: Ιών και λόγων πατρί των συνάναρχων.
2: Κύριε ο Θεός μου δοξάσωσε Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος βοά το υμνήσω το όνομά σου ότι επίησα θαυμαστά πράγματα βουλήν αρχαίαν αληθινήν και φιλάνθρωπον. Ειν φιλανθρώπος αρχήθεν βεβούλευτε ο της μεγάλης βουλής άγγελος επισωτηρία του γένους των ανθρώπων. Ού γαρέφερες ο πλάστης και δημιουργός των απάντων θεωρεί το πλάσμα σου φτυρώμενον, αλόφθης επί γης ένα σπόρο συλλήψη και της ανθρώπης εν εναστράφης, ως και χαρίσω ημίν μητέραν την εισήν και ημών, καταχάνει γενωμένη την αϊπάρθενον, εις περί την ιεροτάτην και αγιωτάτην εικόνα κατασπαζόμενη εν φόβο και χαρά, ομολογούμεν την χάρη, κηρύττουμεν την ευεργεσία. Και τες των θαυμασίων αυτής γλυκητάτες και τερπνοτάτες αύρες καταψυχόμενοι ανακράζομεν. Μη διαλείπεις ο προστασία των πιστών γοργοϊπίκοε, πρεσβεύουσα υπερημών προς τον Υιόν σου και λόγων του Θεού, πατρί των συνάναρχων.
1: Πατρί των συνάναρχων.
2: Μην Οκτώβριος έχουν ημέρας 31, η ημέρα έχει ώρας 11. Και η νύξ ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός τελούμεν ετησίαν σύναξιν εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοϊπικώου εις η θαυμαστός εικόν έβριτε εν τη ιερά μονή Δοχειαρίου και ανάμνησιν ποιούμεθα του φρικτού τεραστίου του γεγονότος εν τη σεβασμία ταύτη μονή παρά της Κυρίας ημών Θεοτόκου της Γοργοϊπικώου, ότε προς τον τραπεζοκόμων της Μονής Νείλων φωνήσασα εκ της Αγίας αυτής εικόνος, της εν το τείχο της προς την τράπεζαν διαβάσεως εζωγραφημένης, μη διέρχεστε εκείθεν μεταδάδων και καπνίζειν την πάντιμον αυτής μορφήν. Και μη συνιέντα αυτών, αλλά εκείθεν αύθης προσφυτώντα τη τραπέζη, αορασία επάταξεν. Ήτα δε πικρός μεταγνώντα και κλάψαντα την εαυτού παράνοιαν ελεήσασα υπανάχραντος, διήνυξεν αυτού τα σκόρας και το όνομα αυτής το περιλάλητον έκτοτε απεκάλυψεν εις τον σύμπαντα κόσμο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη ενωρία Σεβαστοπόλεως. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων εξ Οσιομαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κοκουζέλης, ο Ιδίμολπος, ο εν της ορίης της εν το άθο μεγής της λαύρας ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου, ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, ο εν τη αυτή μεγής τη λαύρα ασκήσας και εν χρυσού νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών εν ειρήνη τελειούται. Τες Γοργοϊπικώου Αγίες Πρεσβείες και πάντων των Αγίων Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία.
1: Ρεγία Θεοτόκε σώσον
0: μας. Πάντων Αγίων, σε αυτούς και αλλήλους και πάντων.

Εν τες ημέρες εκείνες, ειν της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, «Ανανία», ο δε είπεν, «Ιδού εγώ Κύριε», ο δε Κύριος προς αυτόν, «Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένην ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Ιούδα, Σαύλον ονόματι Ταρσέα. Ιδούγαρ προσεύχεται, και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν, εισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρας όπως αναβλέψει». Απεκρίθη δε Ανανίας, «Κύριε, ακίκωα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Πορεύου ότι σκεύος εκλογής μιεστήν ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων Ιόντε και Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονοματός μου παθήν». Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικία, και επιθύς επ' αυτόν τας χείρας είπε, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκέ με Ιησούς, οφθήσει εν τη οδό ή ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς Πνεύματος Αγίου».

Αναστάσα Μαριά, με πορεύτη στην ορεινή μετασπουδή εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα

Και γένετος οίκους εν Ελισάβε των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη σοι εν γυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο, ή να έλθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι

Άγιος και Αναγίης, αλλά πρέπει να μιλήσω από όλο το κομμάτι μου και επίπλεξε το κομμάτι μου και αφιερωμένο σου και καθάρισό μου την ψυχή.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγένετο, τον διημάσου ανθρώπους και διακυμετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρία της Παρθένου και ανατροπίσαντα, σταυρωθέντα το υπερημόνα εν Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο δεξιόν του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου χρέστε τέλους, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία,

Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκτός χειρόνιμο αν δέξαστε και δεξίω σας, γιατί στη παρεστήκα σε χιλιάδες θα αγγέλουν και μυριάδες αγγέλουν. Τα χειροβήμ και τα σεραφείμ, εξατέρικα απορριώματα, μετάρρυσε αρτερωτά. Τον

0: Εις όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και

Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία με έναν ιδιαίτερο τρυφερό και παρηγορητικό όνομα, Παναγία η Γοργοϋπήκος. Ο Γοργοϋπήκος σημαίνει εκείνη που ακούει γρήγορα. Όχι όμως επειδή η Παναγία ενεργεί ανεξάρτητα από τον Θεό, αλλά επειδή με μητρική αγάπη στέκεται κοντά στον άνθρωπο και μεταφέρει την προσευχή του στον Υιό της. Και αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνος όταν προσεύχεται. Πόσες φορές στη ζωή μας αισθανόμαστε ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Έχουμε έναν πόνο που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, μία αγωνία που δεν μπορούμε να μοιραστούμε, ένα πρόβλημα που μας φαίνεται αδιέξοδο. Και τότε η Αγία Εκκλησία μας δείχνει την Παναγία, μας θυμίζει ότι έχουμε μητέρα. Η Παναγία γνωρίζει τον ανθρώπινο πόνο. Γνώρισε τη χαρά της γεννήσεως του Χριστού, αλλά γνώρισε και τη δοκιμασία, την προσφυγιά, την αγωνία και τελικά στάθηκε κάτω από το σταυρό βλέποντας τον Υιό της να θυσιάζεται. Γι' αυτό και η μητρική της παρουσία δεν είναι κάτι μακρινό και θεωρητικό, είναι παρουσία γεμάτη συμπόνια. Όμως υπάρχει κάτι ακόμη το βαθύτερο. Η Παναγία δεν μας κρατά στον εαυτό της, μας οδηγεί στον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της τιμής προς την υπεραγία Θεοτόκου. Δεν λατρεύουμε την Παναγία, λατρεύουμε τον Χριστό, τον Υιό και Θεό της, και την Παναγία την τιμούμε ως τη μητέρα εκείνου που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και κάθε φορά που λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, δεν εννοούμε ότι η Παναγία είναι ο σωτήρας μας. Ζητούμε τη μητρική της πρεσβεία να παρακαλέσει τον Χριστό για εμάς. Και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ας τις μιλήσουμε απλά, όχι με μεγάλα λόγια. Ο καθένας ας τις πει μέσα από την καρδιά του αυτό που πραγματικά τον πονά. Παναγία μου, βοήθησέ με. Παναγία μου, φύλαξε το σπίτι μου, σκέπασε τα παιδιά μου. Δώσε μου δύναμη να μην χάσω την πίστη μου. Και μαζί με την παράκληση ας κάνουμε και κάτι ακόμη. Ας εμπιστευτούμε τη ζωή μας στον Πανάγαθο Θεό. Γιατί η Παναγία δεν μας υπόσχεται όλα θα γίνουν όπως τα θέλουμε. Μας μαθαίνει όμως να λέμε όπως εκείνη είπε στον Θεό, το μεγάλο ναι της εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θεοτόκου. Δεν είπε να γίνει το δικό μου, είπε με όλη την ύπαρξή της ιδού, η δούλη Κυρίου. Και από αυτή την υπακοή γεννήθηκε στον κόσμο η ελπίδα. Αδελφοί μου, ίσως σήμερα κάποιοι ήρθαμε στον ναό κουρασμένοι, κάποιοι με αγωνία, κάποιοι με ένα πρόβλημα που δεν έχουμε πει σε κανέναν. Ας φύγουμε από εδώ όμως με μία βεβαιότητα. Δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι. Έχουμε το Χριστό μας και έχουμε τη μητρική πρεσβεία της Παναγίας μας. Ας προστρέχουμε λοιπόν στην Γοργοϋπήκο, όχι μόνο όταν έχουμε ανάγκη, αλλά και όταν έχουμε χαρά. Όχι μόνο να το φοβόμαστε, αλλά και όταν θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Και ας συζητήσουμε πάνω απ' όλα όχι να αλλάξει πάντοτε τις περιστάσεις της ζωής μας, αλλά να αλλάξει την καρδιά μας, ώστε μέσα σε κάθε περίσταση να παραμένουμε κοντά στον Κύριο και Υιό της. Παναγία Γοργοϋπήκοε, μητέρα του Κυρίου και μητέρα μας, άκουσε την προσευχή μας, σκέπασε την Εκκλησία μας, φύλαξε τις οικογένειές μας και οδήγησε μας πάντοτε στον Υιό σου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αμήν.

0: Αγίων Αχράντων Θανάτων υπ' ουρανίων μυστικών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, άξιος ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβομαι σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και άει.

αγιάζουν σε επισηπηθώντα όσο το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν. Αγίωσαν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτού αντιδόξα, ο μυθαϊκή του δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα του ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση. Τη άκουση μου το στρατό και πάντη το λαό σου. Ότι πάσα δω είσαι αγαπητή και πάντο, η ματήριον άνω θελεστή. Καταβαίνωση του πατό στο φώτον και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπομεν. Το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και Άγιοι.

0: ευλογία, Κύριο και Έλεος, αυτού ελθυμάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, τη αδυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Αγία Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος και Αθληφόρου του Χριστού Παρασκευής, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανανίου, Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλου, σών και τη μνήμη επιτελούν.

0: Σιμών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη διακλάφτει πάντα σε εμάς. Καλημέρα, βοήθειά μας και καλό μήνα.
1: Ως Θεόρητον εκρίνει.
2: Σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ούκ επελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησα. Ικτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων, ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριο, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλαίων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλων αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί τη ηρικόσιμη οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδεση μόνεντε αυλέ σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ω πόλη, η συμμετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι ει κρίση, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα ει ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία τη αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τε πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε τον θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούς ειν αυτών, η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημε. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθείστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών, αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημενο σύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυς είναι αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ίξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν οι μήνες τι το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων ειδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλια εν χειρή δυνατού, ούτω η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριο ω πληρώ την επιθυμία αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τι εχθρεί αυτών εμπύλε. Ψαλμό 127. Μακάριοι πάντε οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τε οδή αυτού. Του πόνου των καρπών σου φάγησε. Μακάριο ή και καλό ή έστε. Η γηνή σου ω άμελο ευθυνούσα εν τη κλήτηση τη οικία σου. Η ίσω νεόφυτα ελαιών κύκλο τη τραπέζη σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Ιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδης Ιούς των Ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δινήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκε είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκ βαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τα όταν σου προσέχοντα εις την φωνή.

0: Το Κύριο του έλεος και πολύ παραυτολύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου στο απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποθώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100-301. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμως το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρομνής μου. Ιδώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νισταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδής του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοια θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα αλίχνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100-302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλήν το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν σε επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 100-303. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
2: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημών.

0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19. Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοί συγέννητο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαν τη τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαν τη την γην επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαν τη φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη Αίγυπτον σύ της πρωτοτέχης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Ωγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδού τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήν ημάς της Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς ή εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομαι την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστη τη Κύριε τον Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα τί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινα σχήρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε το ελαιός τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 138. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανό, σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου, οδηγήσει με και καθέξε με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβου μου, εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθεις. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ού και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμί δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι με τα σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 139. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ή την εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Ιώσα σπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 140. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σοι ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 141. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ου κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, και ου κέστηνου εξητών την ψυχή μου. Εκ έκραξα προς σε Κύριε, είπα, σύ ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου. Του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 142. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέηση με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κάθισμα 20, Ψαλμός 143. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξυδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 144. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και ικτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και ιώση ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούση και τη δυναστεία σου λαλίσουση. Του γνωρίσε τη ει των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτών και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ού και ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφέ δίστομοι εν τεσχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός εκατοστός, πεντηκοστός. Εν είτε των Θεών, εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.